Η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Εγκάτη, ερμήνευσε την εισαγωγή Egmont, έργο 84 του Ludwig van Beethoven. Και η συναυλία αυτή συνεχίστηκε με το δεύτερο κονσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, σύνθεση του 1937-38. Το έργο αυτό συνετέθη σε μια δύσκολη εποχή της ζωής του Μπάρτοκ λόγω της ανόδου του φασισμού και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Άμστερνταμ στις 23 Μαρτίου του 1939 με τον βιολονιστά Ζόλταν Σέκεϊ και τον Βίλεμ Μέγκελμπεργκ να διευθύνει την ορχήστρα Κονσέρκεμπάου. Απόψε εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο κονσέρτο για βιολί του Μπάρτοκ με σολίστ τον βιολονιστά Νικολάι Σνάιντερ και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διευθύνει ο Ντάνιελ Εγκάτη.

ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλ Εγκάτι. Σολίστ ήταν ο βιολονίστας Νικολάι Σνάιντερ. Και η συναυλία ολοκληρώνεται με την ποιμενική συμφωνία που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν για να υμνήσει την εξοχή, εμπνεόμενος από το Χάιλιγκενστατ, το καταφυγιό του έξω από τη Βιέννη. Η χαρά που ένιωθε στο φυσικό περιβάλλον αποτυπώνεται σε αυτή την πλημμυρισμένη από συνέστημα συμφωνία, που είναι ένα πρώιμο δείγμα ρομαντικής προγραμματικής μουσικής. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Ντανιέλ Εγκάτι στην 6η συμφωνία σε Φα μίζωνα, έργο 68, την επωνομαζόμενη ποιμενική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.

Ακούσαμε την 6η συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 68, την επωνομαζόμενη Ποιμενική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι. Ακολουθεί η σονάτα σε λα μίζωνα, έργο 30, αριθμός 1, για βιολί και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμηνεύουν η βιολονίστα Αμάγια Τσούζη μαζί με τον πιανίστα Φίλιπ Τσίου.

Ακούσαμε τη σονάτα σε λα μίζωνα, έργο 30, αριθμός 1, για βιολί και πιάνο του Λούντουιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Αγιάννα Τσούζη μαζί με τον πιανίστα Φίλιπ Τσίου. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη συμφωνία σε λα μίζωνα, αριθμός καταλόγου 24, έργο 10, αριθμός 6, του Κάρλ Φρίντριχ Άμπελ. Ερμηνεύει η ορχήστρα La Stagione Frankfurt υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Σνάιντερ.

0: Η ορχήστρα La Stagione Frankfurt, υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Σνάιντερ, ερμήνευσε τη συμφωνία σε La Mizona, αριθμός καταλόγου 24, έργο 10, αριθμός 6, του Carl Friedrich Abel. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με μουσική του Sir Arnold Bax, ο οποίος χρησιμοποίησε αρκετές φορές στα έργα του τον τίτλο «Θρύλι», κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη αν σκεφτούμε πως αντλούσε έμπνευση από τον κελτικό κόσμο. Οι θρύλοι που θα ακούσουμε γράφτηκαν το 1929 για τον σπουδαίο βιολίστα Lionel Tertis. Ο Bax πρωτοπαρουσίασε μαζί του το έργο στο Λονδίνο. Εμείς το ακούμε από τον βιολίστα Steven Dunn και τον πιανίστα Bruce Vaught.

Αυτή ήταν η θρύλη για βιόλα και πιάνο του Sir Arnold Bax, που ερμήνευσαν ο βιολίστας Steven Dunn και ο πιανίστας Bruce Vaught. Ο Άγγλος συνθέτης John Foulds πέρασε το καλοκαίρι του 1927 στη Σικελία, εκεί όπου ο φίλος του Mad McCarthy βοηθούσε στην αποκατάσταση ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στην Ταορμίνα. Και όσο βρισκόταν εκεί, έγραψε το κομμάτι που θα ακούσουμε, το οποίο ονόμασε «Νησί της Ελλάδας». Ο Ρόναλντ Κόρπ διευθύνει την BBC Concert Orchestra.

Από ηχογράφηση του 2010 ακούσαμε το κομμάτι «Νησί της Ελλάδας» του John Fowles που ερμήνευσε η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ronald Corp. Και πηγαίνουμε στην Πολωνία για να ακούσουμε μουσική του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι που διέπρεψε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σπούδασε στο Βερολίνο και το Παρίσι και τελικά εγκαταστάθηκε στη Βαρσοβία όπου και έγινε διευθυντής του Μουσικού Ινστιτούτου της πόλης. Ακούμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Ζαζίτσκι που ερμηνεύει η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα.

Ακούσαμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Αλεξάντερ Ζαζίτσκι, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα. Το 1904 ο γεννημένος στην Ελλάδα κριτικός Μισελ Δημητρή Καλβοκορεσί πρότεινε στον Ραβέλ να γράψει κάποια τραγούδια που θα πλαισίωναν μια διάλεξη δική του. Δύο από τα κομμάτια που έγραψε ο Ραβέλ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγιναν μέρος των 5 δημοφιλών ελληνικών τραγουδιών που θα ακούσουμε τώρα από την μέτζο σοπράνο Κατρίν Ρόμπιν και τον πιανίστα Αντρέ Λαβάντ.

Η μετσοσοπράνο Κάτριν Ρόμπιν και ο πιανίστας Άντρε Λαμπάντ ερμήνευσαν τα 5 παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια του Μωρίς Ραβέλ. Από τα 8 που έγραψε ο συνθέτης για τις γαλλικές μεταφράσεις του φίλου του Καλβοκορεσί, μόνο τα 5 έχουν διασωθεί. Ο εκδότης Ρικόρντι άρχισε να προωθεί τον Αμιλκάρε Πονκέλη ως συνεχιστή του Βέρντι στα 1870 και έτσι ο θάνατος του συνθέτη μόλις στα 51 του χρόνια ήταν ένα δυνατό πλήγμα. Ακούμε το Καπρίτσιο για όμποε και πιάνο, έργο 80 του Πονκέλη, που ερμηνεύουν ο ομποίστας Βαν Σου Μοκ και η πιανίστα Χιούν Σου Κι.

ο ομποϊστάς Βαν Σου Μοκ και η πιανίστα Χιούν Σου Κιν ερμήνευσαν το καπρίτσιο του Αμιλκάρε Πονκέλη σε μια ηχογράφηση της ραδιοφωνίας της Νότιας Κορέας. Για τη συνέχεια, από ηχογράφηση του 2013, η πιανίστα Μαρία Ζωάο Πίρες θα ερμηνεύσει το πρώτο από τα τρία Ιντερμέτζι, έργο 117 του Ιωάννης Μπράμς.

Ακούσαμε το πρώτο από τα τρία Intermezzi, έργο 117 του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η πιανίστα Μαρία Ζωάο Πίρες. Ο Γκαμπριέλ Φορέ, όπως και ο Σοπέν, στρεφόταν ξανά και ξανά στα νυχτερινά για να βρει διέξοδο στην ηλυρική περισυλλογή του. Και το νυχτερινό σε εντοδίες ή ελάσσονα που θα ακούσουμε είναι ένα κομμάτι στο οποίο έβαλε τις τελευταίες μουσικές πινελιές ο Φορέ το καλοκαίρι του 1898. Στο πιάνο είναι ο Στεφάν Λεμπλάν.

Ο πιανίστας Στεφάν Λεμλάν ερμήνευσε το νυχτερινό σε ντο δίες η ελάσσονα, έργο 74 του Γκαμπριέλ Φορέ. Και συνεχίζουμε με μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, τον γεννημένο στην Κούβα, Χωακίν Νίν, που σπούδασε στο Παρίσι και τη Βαρκελόνη. Και στο κομμάτι που θα ακούσουμε, ανασύρει μνήμες από διάφορα μέρη της Ισπανίας. Ο τσελίστας Χένρι Ντάβιτ Βάρεμα ερμηνεύει και μαζί του είναι ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

ο τσελίστας Henry David Βάρεμα και ο κιθαρίστας Heikki Matlick ερμήνευσαν την Σεγίδα Εσπανιόλα που έγραψε το 1930 ο Χωακίν Νιν. Ο Γάλλος πιανίστας David Καντούς τώρα ερμηνεύει ένα από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν, το 8ο σε φαδίες η Ελάσσονα.

Το πρελούδιο αριθμός 8 από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν ερμήνευσε ο πιανίστας Νταβίτ Καντούς στο πλαίσιο του Πολωνικού Φεστιβάλ του Νίκης Ντρόι του 2014. Μουσική του Πιέτερ Χέλενταλ ακολουθεί, ο οποίος γεννήθηκε στο Ρότερνταμ το 1721 και στα 30 του πήγε στο Λονδίνο για να μείνει και να εργαστεί ως βιολονίστας αλλά και ως συνθέτης. Και επηρεάστηκε από τον άνθρωπο που κυριαρχούσε στη μουσική ζωή της πόλης εκείνη την εποχή, τον κύριο Χέντελ.

Αυτό ήταν το Concerto Grosso σε Ρε Ελάσσονα του Πιέτερ Χέλενταλ, το δεύτερο από το έργο 3 του συνθέτη που ερμήνευσε το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ. Η εβραϊκή κληρονομιά του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλά από τα έργα του, όπως και για την πρώτη από τις εβραϊκές σουίτες.

την εβραϊκή σουίτα αριθμός 1 του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ ερμήνευσε ο κλαρινετίστας James Campbell μαζί με την πιανίστα Valerie Tryon. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με τη σονάτα σε ντο μίζωνα και χελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart που ερμηνεύουν οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Herskovits.

0: Ακούσαμε τη σονάτα σε ντο μίζωνα και χελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart στη μεταγραφή που έκανε ο Edvard Grieg για δύο πιάνα. Ερμήνευσαν οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Herskovits. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίος ήχος της Αυγής σήμερα για το μήνα Μάιο, που ουσιαστικά είναι και η τελευταία εκπομπή της Άνοιξης. Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν την εποχή με τον πιο δημοφιλή τρόπο, θα έλεγα, με το κοντσέρτο νούμερο 1 σε μιμίζωνα όπως 8 RV 269 του Αντώνιο Βιβάλντι, το πασίγνωστο σε όλους μας Spring, La Primavera. Παίζουν η Baroque Festival Orchestra και διευθύνει ο Αλμπέρτο Λίτσιο, σολίστο βιολί, ο Αλεξάνδερ Περβομάσκι.

Ο Αλεξάνδερ Κωνσταντίνοβιτς Γκλαζουνόφ ήταν Ρώσος συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και μουσικοπαιδαγωγός της ύστερης ρωσικής ρομαντικής περίοδου. Ο πιο γνωστός μαθητής του ήταν ο Ντμίτρης Σωστακόβιτς. Ο Αλεξάνδερ Γκλαζουνόφ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικά τον Φρανς Λίστ, ο οποίος μάλιστα εντυπωσιάστηκε από τον νεαρό Αλεξάνδερ. Στο άκουσμα του θανάτου του Λίστ το 1886, ο Γκλαζουνόφ τον επόμενο χρόνο συνέθεσε την ελεγεία που θα ακούσουμε. Ελεγεία σε ρε υφεσιμίζωνα για τσέλο και πιάνο, όπους 17. Dedicated in memoriam του composer Franz Liszt. Ερμηνεύουν οι Ιουίλι Τουρόφσκι στο τσέλο και Πίτερ Πέτιγκερ στο πιάνο.

Την ηχητική σκητάλη θα παραλάβει τώρα ο Καμίλ Σενσάνς. Πιάνο κοντσέρτο νούμερο 2, όπους 22. Τα μέρη, πρώτο αντάντε σωστενούτο, δεύτερο αλέγκρο σκερτσάντο και τρίτο πρέστο. Παίζει η Στράσμπουργκ Φιλαρμονικό Ορκέστρα υπό τη διεύθυνση του Αλέν Λομπάρντ. Στο πιάνο, ο Φρανσουά Ρενέ Ντουσάμπλ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, που σηματοδότησε και το τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού για αυτό το μήνα, αλλά και της άνοιξης. Ραντεβού λοιπόν το καλοκαίρι, τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Καλό και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Πλωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ξεκινάμε σήμερα με τη φωνή της Joan Sutherland.

Η Τζοαν Σάδερλαντ λοιπόν ήταν αυτή που ερμήνευσε Ρωμαίο και Ιουλιέτα, που ερμήνευσε Γκουνό, και εμείς πηγαίνουμε στην Αγγλία για τη μουσική του Γιώργου Φίλιπ Χέντελ. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Άγγλοι, ότι Άγγλος ήταν πάντα. Η 7η σονάτα σε Σι υφεσιμίζουν με αριθμό καταλόγου 402, είναι έργο γραμμένο για δύο βιολιά, τσέμπαλο και βεβαίως τσέλο, μπάσο κοντίνο μαζί. Αγγλική υπόθεση, Έντριαν Μπάτερφιλτ και Όλιβερ Βέμπερ στα δύο βιολιά, Κάθριν Τσάρμαν στο τσέλο και Λόρενς Κάμινγκ στο τσέμπαλο, όλοι μέλη των London Handel Players με όργανα εποχής. Και εδώ έχουμε λοιπόν Γιώργο Φρίντι Χέντελ από το έργο 5 του συνθέτη.

Η 7η σονάτα από το έργο 5 του Georg Friedrich Händel ήταν αυτή που ακούσαμε, με μέλη των London Händel Players και με όργανα εποχής εδώ. Και μιλώντας για όργανα εποχής, μια φωνή εποχής είναι αυτή της Shirley Collins στα 81 της, παρακαλώ, όταν κυκλοφορούσε το Archangel Hill.

Από τους πολύ ωραίους δίσκους εκείνης χρονιάς, όχι και πολύ πίσω στο χρόνο, του 2023, αυτή ήταν η Shirley Collins από το Archangel Hill, το Farewell, My Dearest Dear, λέγεται το τραγούδι, και ένα, μια σύνθεση που έρχεται από την Ουαλία, έρχεται από έναν από τους συνθέτες που δεν έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί, αλλά λόγω αυτής απέκτησαν έτσι αρκετά μεγάλη δημοσιότητα, πρόκειται για τον Joseph Πάρι, Joseph Πάρι, όχι κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν και άλλοι συνθέτες με το ίδιο επίθετο. Γράφει ένα παραδοσιακό τραγούδι που έχει να κάνει με το όνομα μιας κοπέλας, λέγεται My Phone, και ήταν αυτό λίγο καιρό πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος της Shirley Collins. Κυκλοφορούσε ο Seku Kane Mason το δίσκο του Song, και μέσα εκεί ακριβώς βρίσκεται η δική του απόλυτα προσωπική ανάμνηση του My Phone, όπως το θυμάται από τη γιαγιά του που του τραγουδούσε.

Αν είσαι πολύ μεγάλος μουσικός, η ανάμνηση έρχεται και κάνει το τελικό ακρόαμα πολύ πιο ζεστό, πολύ πιο προσωπικό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Σέκου Κανεμέισον, αυτός ο σπουδαίος τσελίστας, διασκευάζει Τζόζεφ Πάρι με τον δικό του τρόπο, παίζοντας σε πολλαπλές εγγραφές το δικό του τσέλο. Έχουμε αρκετές φορές μιλήσει για έναν δίσκο στον οποίο συμμετέχει η Άννα Ζόφη Φωνότερ, αυτό το δίσκο που είχε κάνει με τον Έλβις Κοστέλο, το For the Stars. Θέλω να τους ακούσουμε και τους δύο μαζί σε ένα τραγούδι που τραγουδάνε δικό του, είναι του Ron Sexsmith, είναι το τραγούδι, το April After All. Εδώ τραγουδάνε μαζί ο Έλβις Κοστέλο, ένας τραγουδιστής που δεν διεκδικεί έτσι ιδιαίτερες δάφνες ερμηνείας, και η Άννα Ζόφη Φωνότερ, εκείνη βέβαια τις διεκδικεί και τις έχει.

Ένα τραγούδι λοιπόν που τραγούδησαν μαζί δυο τους, ο Elvis Costello και η Anne Zoe Fonoter, από το δίσκο For The Stars, τον οποίο τις βασικές ενορχιστρώσεις τις έχει κάνει ο Costello, ένας δίσκος για την Deutsche Grammophon μάλιστα, και πολύ πολύ νωρίς ήταν η απαρχή έτσι αυτού του περάσματος σε άλλα ακροατήρια για την Deutsche Grammophon. Είμαστε μόλις στο 2001. Εκείνο που συμβαίνει πάντως και που το είδε η Deutsche Grammophon σε σχέση με έναν τραγουδοποιό που σχετίζεται περισσότερο με το ροκ όπως ο Elvis Costello, ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε γράψει τραγούδια που ξεπερνούσαν το ιδίωμα του ροκ ή της ευρύτερης pop μουσικής, αν θέλει να το δει κανείς έτσι. Τραγούδια όπως είναι το Sea Building, ένα τραγούδι που εδώ τραγουδάει June Tabor.

Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια που ακούσαμε μόλις, η June Tabor, είναι μια τραγουδίστρια που δεν σπούδασε ποτέ μουσική. Με αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Έχει μάλιστα σκύψει αρκετά και στην αγγλική παράδοση, είτε προέρχεται από την Αγγλία, είτε από τη Σκωτία, είτε από την Ιρλανδία. Έχει ψάξει όλα τα ιδιώματα, όλες τις μουσικές, όλους τους τόπους που δημιούργησαν μουσική στη Βρετανία και έχει γράψει και δικά της τραγούδια. Αρχικά έμαθε μουσική, έμαθε να ψάχνει την παράδοση δίπλα στην Mandy Pryor, αργότερα έφτιαξε και τους Oyster Band και έκανε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και με τις διασκευές της αλλά και με τα δικά της τραγούδια. Εδώ τραγούδισε ένα τραγούδι που ανήκει στον Elvis Costello, ένας άλλος μουσικός ο οποίος έσκυψε στην παράδοση αλλά έφυγε αρκετά γρήγορα σε ένα πράγμα που δεν είναι ακριβώς μινιμαλισμός αλλά που σχετίζεται σε ένα βαθμό με αυτόν, ήταν και ο Mike Oldfield. Μια πολύ ιδιαίτερη, μια μοναδική περίπτωση για την μουσική της Βρετανίας.

Μινιμαλιστικό, σε καμία περίπτωση παραδοσιακό, ενδεχομένως πατάει στην παράδοση της Βρετανίας. Πάντως αυτή ήταν μια καθαρή σύνθεση από τον Μάικ Όλφιλντ, έναν μουσικό που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και με πολύ μεγαλύτερα έργα στην πραγματικότητα, όχι με τόσο μικρά όπως ήταν το τραγούδι του Κούκου που ακούσαμε μόλις. Μουσική του Χένρι Μπένσελ, ένα τραγούδι που λέει ότι αν η μουσική είναι το φαγητό, η τροφή της αγάπης, συγκόν, έτσι όπως το τραγουδάει η Κάρολιν Σάμψον.

Η Καρόλιν Σάμψον ερμήνευσε εξαιρετικά Χένρι Πέρσελ και δίπλα στη μουσική του Χένρι Πέρσελ σε ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια η μουσική του Νικόλα Ματέης με αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς όμως στίχους. Άρια Αμορόζα.

Ο Νικόλα Ματέης είναι Ιταλός, ή μάλλον είναι δύο συνθέτες στην πραγματικότητα, γιατί πατέρας και γιος είχαν ακριβώς το ίδιο όνομα. Υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα, γιατί είμαστε αρκετά νωρίς έτσι στο χρόνο, για το ποιος ακριβώς έχει γράψει τι. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο πατέρας ξεκίνησε από την Ιταλία, έφυγε στην Αγγλία, στη συνέχεια στη Βιέννη. Ο γιος έκανε τα πρώτα βήματα εκεί και επέστρεψε στην Αγγλία. Με αυτή την έννοια, η άρια Αμορόζα που ακούσαμε είναι ένα έργο, θα έλεγε κανείς, της αγγλικής πλευράς του Νικόλα Ματέης. Εδώ ήταν ο ιός στην προκειμένη περίπτωση. Μία τραγουδίστρια που έχουμε ακούσει αρκετές φορές είναι η Άλισον Μόγε, όπως λένε οι Άγγλοι, Μόγε, όπως την προφέρουν οι Γάλλοι. Είναι δίγλωση, έχει έναν πατέρα που έρχεται από τη Γαλλία, εκείνη όμως έχει μεγαλώσει στην Αγγλία και ανάμεσα στα άλλα αγαπάει τραγούδια τα οποία έφυγαν και αυτά από την Αγγλία και πήγαν και έγιναν πιο γνωστά στην Αμερική. Ένα τέτοιο είναι το Ragtag Gypsies.

Άλισον Μόγε με όλο το δυναμισμό που χρειάζεται για ένα τραγούδι που έφυγε από την Αγγλία και έγινε πιο γνωστό στην Αμερική, και ένας Βρετανός συνθέτης με όλο τον μεταμινιμαλισμό στα χέρια του, ο Μαξ Ρίχτερ, από πολύ πολύ νωρίς στην καριέρα του, την εποχή ακόμα που δεν ηχογραφούσε για την Deutsche Grammophon αλλά για μικρές εταιρείες όπως ήταν η Fat Cat, εταιρείες ανεξάρτητες στη Βρετανία όπως λέγαμε εκείνη την εποχή. Ένα απόσπασμα από το Songs from Before εδώ.

Έχει τον τρόπο να δημιουργήσει κάθε συνέστημα που θέλει, ακόμα και νωρίς-νωρίς, ακόμα και στην αρχή της καριέρας του, ο Max Richter. Songs from Before, ο δίσκος, ο Top Music, υπαριθμών 1, η σύνθεση που ακούσαμε μόλις. Και πάμε πίσω στην παράδοση και έναν από τους σημαντικότερους τραγουδιστές που έχουν βρεθεί στο νησί στην Βρετανία. Ο Alfred Deller, ένας από τους σημαντικότερους κόντρατενόρους της νεότερης εποχής, στο The Three Ravens.

Ο Alfred Deller ήταν αυτός που ακούσαμε να τραγουδάει το The Three Ravens, ένα από τα σκοτεινά, από τα θλιμμένα τραγούδια που έρχονται από την παράδοση της Βρετανίας, και εκεί ακριβώς έζησε ως Godfrey Keller, ένας συνθέτης που δεν ξεκίνησε από την Αγγλία αλλά από την Γερμανία. Πέθανε το 1704 και δεν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με το πότε ακριβώς γεννήθηκε. Εκεί που τον συναντάμε ως συνθέτη είναι πια στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, μόνο από το 1693-1694 μέχρι το 1704 που πέθανε. Θα ακούσουμε μία σονάτα. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για σονάτα αλλά για σουίτα, που είναι γραμμένη σε Σι ελάσσονα, δύο βιολιά, τσέλο και μπάσο κοντίνου και τσέμπαλο. Εδώ λοιπόν, και η συνθέτης, η μουσική που παίζουν είναι ένα εξαιρετικό σύνολο που έχουμε συναντήσει σε αρκετές περιπτώσεις, και κάνει εξαιρετική δουλειά με μουσικές που έρχονται περίπου από την εποχή του Μπαρόκ σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Από το London Album, από το album του Λονδίνου δηλαδή, το σύνολο Diderot.

Από το άλμπουμ του Λονδίνου, λοιπόν, αυτό ήταν το σύνολο. Την Τερό έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και με το άλμπουμ του Παρισιού, όπως το ονομάζουν, όπως και με αυτό του Βερολίνου. Σύνολο Την Τερό, Γιοχάνες Πραμζόλερ, ο άνθρωπος που το διευθύνει. Στο Παρίσι, κατά κύριο λόγο, ζουν. Ο Πραμζόλερ είναι από την Ολλανδία, είναι από το Άμστερνταμ. Ο συγκεκριμένος μουσικός, ο βιολονίστας και ο ιδρυτής του συνόλου αυτού. Φεύγουμε από το Λονδίνο, φεύγουμε και από την Ολλανδία και πηγαίνουμε στην Ιταλία, όπου και συναντάμε τη φωνή και τη τραγουδοποία του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ.

Via del Campo, όπως τη θέλει ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, όπως την βλέπει και όπως τη ζωγραφίζει ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, και στην Ιταλία Ραφαέλε Καλάτσε είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει μαντολίνα και κιθάρες, και ανάμεσα στα κενά του γράφει και κάποια έργα για να τα δοκιμάσει. Danza dei Nani, δηλαδή ο χορός των Νάνων, έργο 43.

Αυτός ήταν ο χορός των Άνων, όπως τον φαντάστηκε και τον έγραψε ο Ραφαέλε Καλάτσε. Δίπλα σε αυτόν ένας διαφορετικός χορός, ένας χορός ενός μικρού εντόμου σε μια λίμνη, ο Άντζελο Μπραντουάρτη.

Ο Άντζελο Μπραντουάρτε λοιπόν, και ένα τραγούδι που έχει να κάνει με ένα μικρό έντομο το οποίο βρίσκεται στο νερό, βρίσκεται σε μια λίμνη και φτιάχνει, δημιουργεί τον δικό του χορό. Θα πάμε τώρα στην σταχτοπούτα του Τζοακίνο Ροσίνη για να ακούσουμε μία από τις άριες, διαφορετικά όμως παιγμένη. Διαφορετικά παιγμένη εννοώ από τσέλο και ορχήστρα. Ραφαέλα Γκρόμες με την ορχήστρα της Βεντεέρ υπό τη διεύθυνση του Ενρίκο Ντελαμπόγε.

Ράφαελ Αγκρό με στο τσέλο και σταχτοπούτα του Τζοακίν Ροσίνη και λίγη ακόμη σταχτοπούτα, αυτή τη φορά όμως με φωνή, με τη φωνή της Αγνής Μπάντσα.

Αγνή Μπάλτσα λοιπόν, ερμήνευσε Ροσίνη, ερμήνευσε εδώ στα Χτωπούτα, και πηγαίνουμε τώρα στον Λουίτζι Πιοβάνο, έναν εξαιρετικό τσελίστα που παίζει στην ορχήστρα της Αγίας Κικιλίας στην Ιταλία. Παίζει όμως τσέλο στην Εθνική Ακαδημία της Αγίας Κικιλίας, ενώ παίζει επίσης ως έτσι, guest τσέλο και στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Τόκιο, αλλά και στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σεούλ. Ενίοτε μάλιστα από τη στιγμή που έγινε μαέστρος, διευθύνει και την ορχήστρα της Αγίας Κικιλίας και ειδικά τα έγχορδα. Ένα από τα project που έκανε με τα έγχορδα της ορχήστρας της Αγίας Κικιλίας ήταν το να ηχογραφήσει μουσική του Νίνο Ρότα, μουσική του Ένιο Μορικόνε και μουσική του Νικόλα Πιοβάνη σε ένα δίσκο που λέγεται Σίνεμα Περάρκη, δηλαδή σίνεμα για έγχορδα. Θα διαλέξω σήμερα τη μουσική του Νίνο Ρότα για τη Λαστράντα και για το Άμαρκορντ, δύο ταινίες του Φεδερίκο Φελίνη, όπως ο Λουίτζι Πιοβάνο οδηγεί τα έγχορδα της Αγίας Κικιλίας.

τα έγχορδα της Αγίας Κικιλίας και ο Λουίτζι Πιοβάνο σε δύο θέματα από ταινίες μουσικές του Νινορότα και από ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη. Πρώτα το La Stranda και στη συνέχεια το Amarcord. Ο Avia Vital τώρα με ένα τραγούδι γκρεκάνικο από την κάτω Ιταλία, τον Bella Ci Dormi. Εδώ είναι η φωνή της Αλέσια Τόντο και ο Avia Vital από έναν πολύ όμορφο δίσκο, τον πιο πρόσφατο που έχει κυκλοφορήσει.

Στο δίσκο του Song of the Birds, ο Avia Vital, καλοί μουσικούς που έρχονται από πολλά μέρη του πλανήτη. Ανάμεσα σε αυτούς η Αλέσια Τόντο που τραγούδησε εδώ, ανάμεσα σε εκείνους επίσης και ο Αντώνης Ουσάμογλου, βιολονίστας από τη Θεσσαλονίκη, που συμμετέχει στο Ράικο, εδώ παίζοντας βιολί.

Άντωνη Ζουσάμογλου στο βιολί από το δίσκο του Avia Vital Song of the Birds εδώ και μια εξαιρετική συνεργασία, Ράικο το κομμάτι που ακούσαμε. Και ο Αντώνης μας φέρνει στην Ελλάδα όπου θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Σουκαρά από το δίσκο του Αντίθεσης. Εδώ είναι ο Thinker.

με το Δημήτρη Σουκαράκη, βασική έξω μουσική επιρροή των σκεπτόμενων του Ροντέν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κατά τον Μεσαίωνα, όταν η προφορά όχι μόνο των αρχαίων ελληνικών αλλά και των λατινικών είχε αλλάξει, οι αρχαίες γλώσσες διαβάζονταν στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τις ορθογραφικές συμβάσεις των επιμέρους γλωσσών, με αποτέλεσμα από χώρα σε χώρα η προφορά να παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Γράφει στο κείμενό του «Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στους νεότερους χρόνους», το οποίο περιλαμβάνεται στην έκδοση του ΚΕΓ «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας», ο φιλόλογος και γλωσσολόγος Ευάγγελος Πετρούνιας. Ειδικά όσον αφορά στα αρχαία ελληνικά, καθώς ήταν ουσιαστικά άγνωστα στη Δύση πριν από την Αναγέννηση, η προφορά τους επηρεάστηκε από τους Βυζαντινούς λογίους που κατέφυγαν εκεί μετά την άλωση, αφού άλλωστε από αυτούς τα έμαθαν. Η πρακτική των Βυζαντινών όμως ήταν αρκετά όμοια με την νεοελληνική, παρά το γεγονός ότι κάποιοι, όπως η Κωνσταντίνος και η Ιανός Λάσκαρης, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος και ο Μάρκος Μουσούρος είχαν επισημάνει τη διαφορετική αξία κάποιων γραμμάτων στην αρχαιοελληνική, υπογραμμίζει ο Πετρούνιας και συνεχίζει. Παράλληλα, δεν ήταν λίγοι οι Ιταλοί ανθρωπιστές που είχαν σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη πριν από το τέλος του 14ου αιώνα, ενώ η Βυζαντινή παράδοση καλλιεργούνταν και στα ελληνικά μοναστήρια της Καλαβρίας. Και σε αυτό το σημείο, ο Πετρούνιας υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της παραμονής στην Ιταλία της πολυπληθούς ομάδας μορφωμένων Βυζαντινών, σχεδόν 700 ατόμων μαζί με το υπηρετικό προσωπικό, κατά τη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας για την Ένωση των Εκκλησιών. Όσον αφορά στα λατινικά, αρκετοί τα πρόφεραν πλησιάζοντας τον ιταλικό τρόπο, επηρεασμένοι από τη χρήση της καθολικής εκκλησίας. Έτσι, αυτός ο τρόπος θεωρήθηκε αργότερα ο παραδοσιακός. Όσο οι φιλόλογοι αλληλογραφούσαν μεταξύ τους γραπτός, αυτό το παράδοξο δεν γινόταν αντιληπτό. Όταν όμως κατά την Αναγέννηση τα ταξίδια άρχισαν να διευκολύνονται, οι διαφορές στην προφορά διαπιστώθηκαν και οι λόγοι συνειδητοποίησαν πως ήταν αδύνατον μία γλώσσα να διέθετε ποικίλες προφορές και η αρχαία ορθογραφία να απήχε τόσο πολύ από την πραγματική προφορά όσο η νεότερη ελληνική, εκτιμά ο Ευάγγελος Πετρούνιας, στο κείμενο του οποίου θα επανέλθουμε. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει το έργο Mother Earth, του σπουδαίου Τούρκου πιανίστα και συνθέτη Φαζίλ Σάι, με τον ίδιο στο πιάνο. Μια μουσική συνάντηση που κινείται ανάμεσα στη συμφωνική παράδοση, την ανατολική ευαισθησία και τον σύγχρονο λυρισμό. Στο Σινέ Παρί, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μπάρι Τζένκινς συναντά τον παραγωγό και δημιουργό Όσκαρ Μπόιζον σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που κορυφώνεται με την πρεμιέρα της ταινίας Our Hero Baltazar. Ένα event αφιερωμένο στη δύναμη της σύγχρονης κινηματογραφικής αφήγησης κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Στην Γκαλερί Τσαντίλης Art παρουσιάζεται η έκθεση του ζωγράφου Κώστα Παπατριανταφυλόπουλου, ζωγραφίζοντας τον Τσαρούχη και άλλες ιστορίες. Έργα που συνομιλούν με την ελληνική μνήμη, το αθηναϊκό τοπίο και τη ζωγραφική παρακαταθήκη του Γιάννη Τσαρούχη μέσα από μια σύγχρονη εικαστική ματιά. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Δωρέα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αν υποθέσουμε εγώ σε ερωτευόμουν, εσύ θα ένιωθες παρόμοια για μένα? Αν σε χάιδευα γλυκά στην αγκαλιά μου, θα σου άρεσε ή θα τα είχες χαμένα? Αν σου έλεγα για σένα εγώ σβήνω, θα με πίστευες ή θέλεις να του δίνω? Και αν σου έλεγα σε θέλω, εσύ τι νιώθεις, πες μου απάντα, θα δεχόσουν την αγάπη μου για πάντα? Απ' έξω απ' έξω της ή του το πάει ο καημένος, και αφού απάντηση δεν παίρνει καταλήγει: δεν υποθέτω, είμαι στα αλήθεια ερωτευμένος.

Δεν υποθέτει είναι στα αλήθεια ερωτευμένος. Τώρα, προβλήματα θα μου πεις που έχει ο κόσμος. Πάντως, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως το να συγκινήσεις έναν άλλον άνθρωπο που να αξίζει και να σου μείνει και να σε αντέξει και να τον, την, το, τα, όλα, παπάκι, αντέξεις και εσύ, είναι ένας από τους στίβους τους οποίους ο παράγοντας τύχη παίζει καθοριστικό ρόλο. Σήμερα ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Paul Deniker και του Andy Razaf Spousin, υποθέτοντας, ή αν θέλετε ας πούμε, στην διασημότερη ίσως ερμηνεία του από τον Frank Sinatra. Κέρνα όμως πρώτα ένα ποτό, ένα καφέ, μείνεις έτσι, πες μια καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Αν κάποιος μου έδαινε τα μάτια και με ρωτούσε γρήγορα, ποιος συνθέτης το έγραψε αυτό, θα απαντούσα με βεβαιότητα Πιέτρο Λοκατέλη, μιας και το κονσέρτο που θα ακούσουμε μοιάζει να ξεπίδησε κυριολεκτικά μόνο του από την τέχνη του βιολιού του. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Πρωτίστως έχουμε δεξιοτεχνία. Ο βιολονίστας που θα τολμήσει να μας το παρουσιάσει πρέπει να γνωρίζει βαθιά τη μουσική, το όργανο, να διαθέτει την ικανότητα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για ερμηνεία. Για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκότατη πλην χαριτωμένη έκφραση, πρέπει να μπορεί, γιατί θα χρειαστεί, να παίξει τις κάλτσες του.

Έπειτα είναι και η δομή. Ένα τεράστιο σποτ φωτίζει τον κεντρικό superstar βιολονίστα, ενώ το όχι αμεληταίο continuo και τα όποια άλλα υπόλοιπα όργανα βρίσκονται στην υποστήριξη. Βαστάνε τα μπόσικα για να πετάξει ο αητός. Τα υπόλοιπα αυτά έχουν δουλίτσα. Αλλά ο μάστορας είναι το βιολί.

Λες, δεν μπορεί. Λοκατέλη πρέπει να είναι. Άλλωστε, έχουμε και το σήμα κατά τεθέν το Λοκατέλη εδώ. Οι μουσικές φράσεις του βιολιού ολοκληρώνονται λίγο πριν αρχίσουν να καίγονται τα δάχτυλα και μαζί και τα εγκεφαλικά κύτταρα του σολίστ. Και τότε μπαίνουν τα υπόλοιπα όργανα, λες για να δώσουν τον απαραίτητο χρόνο στο βιολονίστα να πιει ένα ποτήρι νερό ή να το ρίξει πάνω στο βιολί που έχει πάρει φωτιά πριν το νέο ξέσπασμα. Άρα, Λοκατέλη. Υπάρχει όμως κάτι που δεν κολλάει. Και είναι το φινάλε. Ο Λοκατέλη τελειώνει συνήθως με ένα ζώρικο τούτι που κρεσεντάρει μέχρι το σίγουρο χειροκρότημα. Αυτό το ολέ που θα έλεγε και μια σπεράτζα βρανά. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το φινάλε. Λίγο μετά τη μέση, το βιολί, αφού έχει αποδείξει την υπεροχή του, αρχίζει να παίζει ομαδικά. Σιγά σιγά ή και γρήγορα γρήγορα, προσκαλεί τα όργανα επιλεκτικά ή συνολικά να παίξουν μαζί του. Η ήρυδα ανοίγει και το φως πλέον φωτίζει μια ομάδα. Το τούτι, το όλοι μαζί, εδώ, είναι ευαίσθητο. Είναι μελωδικό. Είναι ευγενικό και κυρίως είναι αλήθεια. Και ίσως εκεί είναι η διαφορά ενός εξαιρετικού μουσικού, κατασκευαστή μουσικών οργάνων, χορδών συγκεκριμένα και πολιτή, από μια ιδιοφυΐα της μουσικής τέχνης. Καλή η βιρτουόζητε, καλά τα πυροτεχνήματα, καλύτερη όμως η μουσική.

Αυτό το μαζί που κάνει τη διαφορά. Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και τσέμπαλο σε μη ύφεση μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι. Και ακούστε και ένα νόστιμο. Αν δεν τύχει να το ψάξω περισσότερο, θα σας έλεγα πως το μουσικό σύνολο «Η μουσική του Αγίου Μάρκου» διεύθυνε ο Αλμπέρτο Λίτσιο, γιατί έτσι αναγράφεται στο περίβλημα της κασέτας. Ναι, είναι παλιά ηχογράφηση, πλέον φροντισμένη. Έλα όμως που ο Αλμπέρτο Λίτσιο είναι το ίδιο υπαρκτό πρόσωπο όσο ο Άγιος Βασίλης και ο Μπαρμπαστάθης. Ουσιαστικά ο Λίτσιο είναι επινόηση του παραγωγού δίσκων και μαέστρου Άλφρεντ Σόλτς, έμαθα, που τα παλιά τα χρόνια, άκου κασέτες, έβγαζε στην αγορά μουσική με εξαιρετικούς ερμηνευτές, που όμως ανήκαν σε άλλες εταιρείες. Επειδή λοιπόν οι παραγωγές του ήταν αυτό που λέμε χαμηλού προϋπολογισμού, δεν έμπαινε και στον κόπο να κάνει συμβόλαια τώρα να νοικιάζει τους αποκλειστικούς στη μαμά εταιρεία για να μπερδεύεται, οπότε τους πλέρωνε όλους μαύρα ή δεν ξέρω σε είδος, με καπαρτίνα ανοίχτα σε βαλιτσάκι κάτω από τη γέφυρα, τους έχωνε στο σύνολο η μουσική του Αγίου Μάρκου που ήταν δικό του, υπέγραφε και αυτός ή κάποιος άλλος μαέστρος ως Αλμπέρτο Λίτσιο και έβγαινε κασέτα κόψω χρονιά παρά το υψηλότατο πολλές φορές ποιόν της. Εύχομαι τουλάχιστον να πληρώθηκαν καλά οι άνθρωποι και όχι ο είδος όπως είπα πριν, που δεν θα τους μάθουμε πάρα ποτέ, δεν ξέρουμε ποιοι παίζουν εκεί πέρα. Όπως παραλίγο δεν θα μαθαίναμε και τον ίδιο τον Αντώνιο Βιβάλντι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εξισορροπώντας τρόπον τεινά την φιλοσοφική τοποθέτηση, θα πω, του ενακτήριου τραγουδιού μας με το αντίθετό της, το λες και τραμπάλα με άξονα Βιβάλντι, θα ακούσουμε πως η ποπέα Σαβίνα, σύμφωνα με αυτή την εξοχή, την εξοχή θα ήθελα να πάω, την εκδοχή λοιπόν, τραγουδά τον έρωτά της, τον καλό της, με το χαριτωμένο όνομα Μάρκο Σάλβιο Όθωνα. Είναι αγαλίαση σωστή, θα μας πει, να απολαμβάνεις μια πίστη θαυμαστή, την καρδιά ευχαριστή, αφού στην ουσία δεν μετράει να είσαι όμορφη και αρεστή, αν δεν έχεις να προσφέρεις μια καρδιά πιστή.

Η Έλσα Μπενουά μας τραγούδησε ως Ποπέα σήμερα την άρια Bel Piacere, όνομα και πράγμα, από την τρίτη πράξη της όπερας Αγκριπίνα, σε λιμπρέτο του καρδινάλιου Βιντσέντζο Γκριμάνι, οπότε καταλάβατε, και μουσική του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, εδώ και αν καταλάβατε. Στην κόμψη υποστήριξη το μουσικό σύνολο λοιπόν Μοντόρο, υπό τον Μαξίμ Εμελιάνιουτσεφ, είναι το σωστό άνθρωπο. Και πάρα πολύ καλό μουσικό παρεπτόντω και φοβερό ολίστ και ο ίδιο. Πολλά πολλά χρόνια μετά, στην άλλη πλευρά του κόσμου, στο Trinidad, δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της Καραϊβικής και ένα από τα μεγαλύτερα της αστέρια δεν θα ασχοληθούν με το ερωτικό κομμάτι, την πίστη και όλα αυτά τα τετριμένα, αλλά θα υπερθεματίσουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ομορφιά που σίγουρα δεν είναι το παν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε πρώτο επίπεδο είναι σκοπτικό και χαρούμενο, με τα παιδιά να τρομάζουν όταν αντικρίζουν τον πατέρα τους που γυρίζει στο σπίτι και είναι τόσο άσχημος που μοιάζει το λιγότερο με μπαμπά και περισσότερο με μπαμπούλα. Αυτό που το τραγούδι κρύβει κάτω από τον χαρούμενο χορευτικό ρυθμό και την ζεστή μελωδική ξεγνιασιά του είναι πως ο μπαμπάς στην πραγματικότητα μοιάζει έτσι γιατί είναι ιδρωμένος, λερωμένος και κατάκοπος από την εξαντλητική δουλειά. Αγαπητοί ακροατές, το αποδίδω στην τύχη ή πώς αλλιώς η Bel Piacere του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ μοιράζεται όχι μόνο το ίδιο κλειδί, καλά αυτό ήταν εύκολο, αλλά και παρόμοια μελωδία με το Mama Look Abubu.

Διαχωρίζοντας τη θέση μας από την άσκηση βίας γενικά και ειδικά σε παιδιά, ο πατέρας μου με το βούρδουλα με έκανε τίμιο, έγραφε κάποτε ο Ρενέ Γκουσίνη στον Lucky Luke. Ο Χάρι Μπελαφόντε μας τραγούδησε το Mama Look Abubu, αυθεντικά Mama Look at Bubu, των θρυλικών Lord Melody Fitzroy Alexander και Lord Burgess Irving Louis Burkey. Όταν ο Ρόμπερτ Σούμαν, αγαπημένος, πολύ περήφανος είμαι για αυτήν εδώ πέρα την πρόζα, όταν ο Ρόμπερτ Σούμαν λοιπόν συνέθεσε το τρίτο μέρος του κουιντέτου του για πιάνο και το παρουσίασε στην αγαπημένη του και σπουδαία πιανίστα Κλάρα Βίκ, πλέον τότε Φράου Σούμαν, για να το ερμηνεύσει, δεν της είπε ποτέ, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Τη στράτα που διάλεξες, τη διάλεξαν κι άλλες, μα όλες πατήσανε σε χάρτινες σκάλες. Σε χάρτινες σκάλες σκεπασμένες με χρυσό και όσες πατάνε. Πέφτουν μέσα στον κρεμό. Είδε την παρτιτούρα η Κλάρα, δεν ήταν και ο Μπομπ στη φάση να ακούσει τίποτε διορθώσεις, οπότε είπε η Κλάρα, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω, και τελευταία στιγμή ένιωσε μια αδιαθεσία. Τι να κάνει ο Ρόμπερτ, κάθεται εκείνος στο σκάμπο να παίξει αυτά που έγραψε. Τον πιάνει μετά ο Φέλιξ Μέντελσον και του λέει, πολύ καλό, αλλά εκεί που και το άλλο έτσι, και μήπως θα ήταν καλύτερα να, και αν το πας από εκεί. Είχε και την τενοτήτηδα ο Μπομπ, κατάλαβε πως η Κλάρα είχε δίκιο, που μεταξύ μας είχε πάντα δίκιο η Κλάρα, και επιτέλους έκανε τις αλλαγές. Το έπαιξε λοιπόν και η Κλάρα, επιτυχία το κομμάτι. Και σαν να μην του απάντησε ποτέ, αλλά ξέρετε, τη στράτα που διάλεξα, τη διάλεξαν κι άλλες. Και όλες πατήσαμε σε χάρτινες σκάλες. Σε χάρτινες σκάλες σκεπασμένες με χρυσό, και όσες πατάνε, ανεβαίνουν στο Θεό.

Γι' αυτό σου λένε όταν τα πόδια σου κρέμονται ακόμα από το σκάμπο, μάθε τις κάλες μπουλούκο. Μαζί με το κουαρτέτο Μποροντίν σήμερα ο Σιάτος Λαβρίχτερ ερμήνευσε το μέρος της Κλάρα Σούμαν κάποτε στο τρίτο μέρος σκέρτσο Μόλτο Βιβάτσε του κουιντέτου σε μύφεση μίζωνα του Ρόμπερτ Σούμαν. Όπερα σας έχω τώρα, κουράγιο. Σε ένα χορό στο παλάτι του Δούκα της Μάντοβα λέει ο εν λόγω Μαντούβαλος στον αυλικό του περίπου. Σκοπεύω να βρεθώ με εκείνη την άγνωστη ομορφούλα. Το κορίτσι που είδατε στην εκκλησία, αφεντικό. Και που έχω βάλει στο μάτι εδώ και 3 μήνες. Και πού κάθεται. Όσον ούπο, τέλος πάντων, για την ώρα σε ένα ήσυχο σοκάκι όπου ένας μυστήριος τύπος την επισκέπτεται τις νύχτες. Και εκείνη γνωρίζει την ταυτότητα του θαυμαστή. Δεν έχει ιδέα. Εκείνη τη στιγμή μια μουτσατσάδα του 16ου αιώνα, ηγούν πέρουκες, πούδρες, κρινολίνα και τα τίαυτα, διασχίζει όλο νάζι το δωμάτιο. Αυλικός, κάτσε να κάνω το εφέ. Μα κοιτάξτε, όχι κοιτάξτε, κάτι κουκλάρες αφεντικό. Μάντο. Και η σύζυγος του Δούκα Τάδε, ενός άλλου, τις βάζει όλες κάτω. Άρχοντά μου, πιο σιγά. Θα σας ακούσει ο Δούκας ο Τάδε ο άλλος και θα γίνει σκηνικό. Σκασίλα μου. Και αν κάνει το ποιόν σας βούκινο σε καμιά άλλη. Cue music. Ο Δούκας 3 βήματα προσκήνιο, σπότε πάνω, τσεκάρι μάεστρο και τραγουδά. Τίποτα δεν με ανησυχεί. Καμιά τους δεν είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη βλέπω γύρω μου. Και την καρδιά μου ποτέ μου δεν χαρίζω περισσότερο στη μια ή στην άλλη. Η γυναική αγωητεία, αγαπητέ μου, είναι ένα δώρο της μοίρας για να φωτίζει τις ζωές μας. Αν μια γυναίκα σήμερα με ευχαριστεί και αύριο όχι, μια άλλη αμέσως στη θέση της θα βρεθεί. Την πίστη, αυτό τον τύρανο της καρδιάς, την αποφεύγουμε σαν το λοιμό. Ας είναι πιστοί όσοι το επιθυμούν. Πάντως, χωρίς ελευθερία, αγάπη δεν υπάρχει. Των ζηλιάριδων συζύγων τις φωνές και των εραστών την φρενίτιδα, τις βρίσκω και τις δύο γελίες. Έτσι και μου γυαλίσει ένα ωραίο προσωπάκι και ο εκατομάτης άργος να έρθει ξοπίσω μου, εγώ δεν αλλάζω το σκοπό μου. Σεξισμός, τίγκα. Μουσικάρα, επίσης.

Επίσης, Παβαρότη. Από την εξαιρετική όπερα του Τζουζέπε Βέρντι Ριγκολέτο, σε ιταλικό λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Ουγκό, ο Βασιλιάς διασκεδάζει, τοποθετημένη σε μια εποχή που η πολιτική ορθότητα και ο σεξισμός ήταν εξίσου άγνωστα με τη στοματική υγιεινή. Σήμερα ακούσαμε με τον μοναδικό Λουτσιάνο Παβαρότη να τραγουδά ως κομπορίμων κόμις την πανδιάσιμη άρια από την αρχή της πρώτης πράξης, Questa Quella. Την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden διήθυνε τότε ο Edward Jones. Το καιρό εκείνο, οι συνθέτες ζούσαν ακόμη πλάι στο σπόνσορα, δηλαδή την εκκλησία ή τους αριστοκράτες. Και εκείνος επίσης. Συνέθετε και παρουσίαζε τα έργα του για τους αριστοκράτες, ζούσε με τα χρήματά τους και συνέχιζε. Το συγγενόταν όμως αυτό. Από τη μια του ήταν ξεκάθαρο πως, όπως στις περισσότερες εποχές, η λεγόμενη αριστοκρατία αποτελείται στη συντριπτική πλειοψήφια της από τυχερούς, ανεπάγγελτους, προνομιούχους φελούς, το οποίο θα ήταν υποφερτό αν οι τύποι αυτοί δεν ήθελαν να του λένε και τη γνώμη τους. Αφετέρου, είχε σπαστεί τις δημοκρατικές ιδέες. Ο κόσμος άλλαζε και καλό θα ήταν να καταλάβουμε ότι γαλάζιο αίμα δεν υπήρξε ποτέ. Εκείνη τη μέρα τον έβαλα να παίξει λοιπόν ένα χαλί. Μουσική την ώρα που οι βαρόνοι και οι κόμητες έτρωγαν, έπιναν και μιλούσαν. Χαλί. Το βράδυ γύρισε στο δωμάτιό του, πήρε ένα χαρτί, μια πένα και μελάνι και έγραψε ένα γράμμα προς το σπόνσορά του. Ό,τι είστε, είστε λόγω τύχης, λόγω γένας. Ό,τι είμαι, είμαι λόγω εμού. Υπήρξαν και θα υπάρξουν χιλιάδες πρίγκιπες. Υπάρχει όμως μόνο ένας, Μπέτοβεν. Την επόμενη μέρα είχε χάσει τη δουλειά του. Και πεισμωμένος, αλλά ελεύθερος, στρώθηκε να τελειώσει αυτό.

Ο Herbert von Karajan οδήγησε τη Φιλαρμονική του Βερολίνου για τους φίλους η θρυλική BP του 1977 στο δεύτερο μέρος, Andante con moto, από την Πέμπτη Συμφωνία του Ludwig van Beethoven. Θα έρθει ο φωτεινός άγγελος, με τα φτερά του θα μας σκεπάσει, να μην τυφλωθούμε από την όψη του. Θα μας κλείσει τα ματόκλαδα και τη μηχανή θα σταματήσει. Στο στήθος θα ανατείλει ήλιος και φως στις φλέβες θα ρέει. Η φθαρτή ύλη ενέργεια γίνεται. Άλλο ένα άστρο ανάβει στον ουρανό.

Από το ιδιαίτερα προσωπικό του άλμπουμ BTTB, το ακρονίμιο Back to the Basics, επιστροφή στα βασικά. Ακούσαμε τον Ρίτσι Σακαμότο να ερμηνεύει στο πιάνο τη σύνθεσή του Energy Flow. Ενέργεια, ρέουσα. Σας το προλόγησα με το χώμα των λέξεων του Βάλτερ Πούχνερ από την ωραία ανθολόγηση ποιήσεων των εκδόσεων Αλμός. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Λέει ο τρελός, όχι ο Σπύρος, ούτε εγώ, ένας άλλος. Δεν ξέρω σε τι είναι χρήσιμη αυτή η πέτρα. Πού να ξέρω, Θεός είμαι. Πάντως πρέπει να είναι χρήσιμη, γιατί αν είναι άχρηστη, τότε όλα είναι άχρηστα. Ακόμα και τα αστέρια. Σας αποχαιρετώ με το κεντρικό θέμα για την κινηματογραφική ταινία La Strada, που συνέθεσε για τον Φεντερίκο Φελίνη, ο Νίνο Ρότα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.

Ξεκινήσαμε με ένα έργο του Τζον Ντουάρτε γραμμένο το 1995 για την κιθαρίστα Sharon Esbin. Η σουίτα «Όνειρα στα Απαλάχια» έργο 121 βασίζεται σε αμερικανικά παραδοσιακά τραγούδια και αργότερα εντάχθηκε στο βραβευμένο άλμπουμ «Dreams of a World». Ακούσαμε το τρίτο μέρος «Darling Cora», ένα κομμάτι που μας ταξιδεύει σε ένα από τα αρχαιότερα ορεινά συγκροτήματα της Βόρειας Αμερικής. Και τώρα από τα Απαλάχια Όρη, έναν Αμερικανό συνθέτη που σίγουρα κατέκτησε πολλές κορυφές. Ο Σάμιουελ Μπάρμπερ γράφει το κονσέρτο για βιολί έργο 14 το 1939, σε μια περίοδο που έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς. Το δεύτερο μέρος, Αντάντε, ανήκει στην ίδια δημιουργική φάση με το περίφημο Αντάτζο για έγχορδα. Και εδώ το βιολί μοιάζει να συνεχίζει μια σκέψη που θυμίζει το ύφος του Αντάτζο, μια γραφή λυρική, εσωστρεφής με μεγάλη εκφραστική ένταση. Ακούμε στο βιολί τη Χίλαρη Χάν, μαζί της η ορχήστρα δωματίου του Αγίου Παύλου υπό τη διεύθυνση του Χιου Βολφ.

Η Χίλαρη Χάν μαζί με τη St. Paul Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Hugh Wolff έπαιξαν το Αντάντε από το κονσέρτο για βιολί έργο 14 του Samuel Barber. Την ίδια χρονιά που ολοκληρώθηκε το έργο, το 1939, φεύγει από τη ζωή ο Wilhelm Grotz, πιανίστας και συνθέτης που γεννήθηκε στη Βιέννη. Μετά την άνοδο του ναζισμού, ο Grotz εγκατέλειψε την Αυστρία, έζησε στο Λονδίνο και αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επηρεασμένος και από την τζαζ που μεσουρανούσε εκείνη την εποχή, συνέχισε να γράφει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ακούμε το δεύτερο μέρος από την Kleine Sonate, μικρή σονάτα, έργο 16, με τον πιανίστα Gottlieb Wallisch.

Ακούσαμε τον πιανίστα Gottlieb Walesch στο δεύτερο μέρος από τη μικρή σονάτα έργο 16 του Βιενέζου συνθέτη Wilhelm Grotz. Την ίδια περίοδο στη Βιέννη του Μεσοπολέμου, ο Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι συνθέτει τη Λυρική Συμφωνία, ένα έργο σε 7 μέρη για σοπράνο, βαρύτονο και ορχήστρα, βασισμένο σε ποίηματα του Ινδού νομπελίστα Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ από τη συλλογή «Ο Κυπουρός», σε γερμανική μετάφραση του Hans Effenberger. Η Λυρική Συμφωνία θεωρείται ως η απάντηση του Τσεμλίνσκι στο τραγούδι της γης του Μάλερ. Εμείς θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος με τίτλο «Γαλήνεψε καρδιά μου» με την ορχήστρα του Παρισιού υπό τη διεύθυνση του Christoph Eschenbach. Τραγουδά ο βαρύτονος Ματίας Γκέρνε.

Ο βαρύτονος Ματίας Γκέρνε και η ορχήστρα του Παρισιού υπό την καθοδήγηση του Christoph Eschenbach ερμηνεύσαν το τελευταίο μέρος από τη Λυρική Συμφωνία έργο 18 του Αλεξάνδρ Φον Τσεμλίνσκι. Θα ταξιδέψουμε σε πιο εξωτικά μέρη για τη συνέχεια και θα πάμε στην Ινδονησία, εκεί όπου το 1926 γεννήθηκε η Φάνια Σαπίρο για να ζήσει στη συνέχεια ως πολίτης του κόσμου. Ακούμε το τέταρτο μέρος από τη σονάτα της για τσέλο και πιάνο με την τσελίστα Λιούμποφ Ουλιμπισέβα και τον πιανίστα Ντάνιελ Γκρίμγουντ.

0: Από τη Λιουμπόβ Λιμπισέβα και τον Ντάνιελ Γκρίμγουντ ακούσαμε το τέταρτο μέρος από τη σονάτα για τσέλο και πιάνο της Φάνια Σαπίρο, που ξεκίνησε τη ζωή της στην πρωτεύουσα του νησιού της Ιάβας, τη Σουραμπάγια. Βέβαια, ο πιο διάσημος Σουραμπάγια στην ιστορία της μουσικής είναι ο Τζόνι. Το τραγούδι «Σουραμπάγια Τζόνι» γράφτηκε το 1929 από τον Κουρτ Βάιλ σε στίχους του Μπέρτολ Μπρέχτ για το έργο «Happy End». Το όνομα Σουραμπάγια έχει ταυτιστεί με τον χαρακτήρα του Τζόνι, έναν ναυτικό χωρίς ηθικούς φραγμούς που ξεπηδά μέσα από τον ευκαιριακό και αδυσόπιτο κόσμο των λιμανιών. Ακούμε τη Diane Dufresne με τον Yannick Nézet-Séguin να διευθύνει τη Μητροπολιτική Ορχήστρα του Μοντρεάλ.
1: Ich war jung. Gott, erst 16 Jahre. Du kamst vom Burma herauf. Du sagtest, ich solle mit dir gehen. Du kämst für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung. Du sagtest, so wahr ich hier stehe, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nichts zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny. Kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du dastehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du

Herz, Johnny. Σουραμπάγια Τζόνι, το διαχρονικό hit των Βάιλ Μπρέχτ, από τη φωνή της Διάν Ντουφρέν, με τον Γιαννίκ Νεζέ Σεγκάνα, διευθύνει τη Μητροπολιτική Ορχήστρα του Μοντρεάλ. Η νεανική χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας για τη συνέχεια σε ένα τρίφωνο παραδοσιακό τραγούδι που επεξεργάστηκε ο Γάλλος οργανίστας και συνθέτης Jean-Yves Daniel Lesure.

αυτό ήταν ένα παραδοσιακό τρίφωνο τραγούδι από την νεανική χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας. Η ιδέα της επεξεργασίας του υλικού από την λαϊκή παράδοση μας οδηγεί τώρα σε έναν συνθέτη του Μεσοπολέμου, τον Σίμον Λαξ. Ο Λαξ γεννήθηκε στην Πολωνία το 1901, τότε ως Ρώσος πολίτης, και έζησε κυρίως στο Παρίσι. Ανήκει σε μια γενιά δημιουργών που διαμόρφωσαν το ύφος τους μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον με έντονες επιρροές, ιδιαίτερα από τη γαλλική μουσική. Από το τρίτο κουαρτέτο Εγχόρδων, που βασίζεται σε πολωνικά λαϊκά θέματα, ακούμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος με το κουαρτέτο Μεσάζ.

Το κουαρτέτο Μεσάζ έπαιξε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 3 του Πολωνού συνθέτη Σίμων Λαξ. Θα μείνουμε στην Πολωνία, αλλά του 19ου αιώνα αυτή τη φορά, και θα πάμε στο συνθέτη Στανίσλαφ Μονιούσκο. Ο Μονιούσκο υπήρξε σπουδαία μορφή της Εθνικής Μουσικής Σχολής της Πολωνίας και είναι κυρίως γνωστός για τις όπερές του. Εμείς θα ακούσουμε ένα βάλς σε μη ύφεση Ελλάσσονα στο πιάνο. Παίζει ο Σιπιέν Κατσαρής.

Ακούσαμε τον Σιμπριάν Κατσαρίς στο βάλς του Πολωνού Στανίσλαβ Μουνιούσκο. Και από τον 19ο αιώνα περνάμε σε μια σύγχρονη φωνή που επιστρέφει επίσης στην πολωνική γλώσσα και παράδοση, αλλά μέσα από διαφορετικές διαδρομές. Ο Παβέλ Μικιέτιν είναι ένας από τους πειραματικούς σύγχρονους συνθέτες της Πολωνίας. Από τη μουσική που έχει γράψει για τον κινηματογράφο, ακούμε το Lament Hansa από το άλμπουμ A Polish Love Story με τον βαρύτονο Σιμών Κομάσα και τον πιανίστα Όσκαρ Γέζιορ.

Σιμών Κομάσα και Όσκαρ Γέζιορ σε αυτό το λαμέντο από την κινηματογραφική μουσική του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Παβέλ Μικιέτιν. Θα σας αφήσω για σήμερα με την εθέρια σύνθεση Wunderland του μινιμαλιστή δημιουργού από το Μόναχο Όσκαρ Σούστερ. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο μας, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια και αυτή τη ζωντανή εκπομπή εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ μία εκπρόσωπο της μουσικής που συνεχίζει και μας δίνει τη δυνατότητα να προεκτείνουμε την χρόνια σχέση μας με το Καλογεροπούλιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Κορίνθου μέσα στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Ακούμε τους νέους». Και η σημερινή μου καλεσμένη είναι η νικήτρια του περσινού διαγωνισμού του 2025, μια νεαρότατη και πολυτάλαντη και πολλά υποσχόμενη τσελίστα, η Μιζούκη Σιδέρη. Μιζούκη όμως, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ σε γράφουν, ξέρεις, τονίζουν το «ου», όσοι συνηθίζουν στην Ελλάδα. Αλλά εσύ είσαι μισή Ελληνίδα, μισή Ιαπωνέζα.
1: Ναι.
0: Η μισή Ιαπωνέζα, μισή Ελληνίδα, τέλος πάντων. Οπότε εκεί είναι όλες οι συλλαβές το ίδιο ή η πρώτη είναι πράγματι πιο τονισμένη?
1: Η πρώτη είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μιζούκη λοιπόν. Μιζούκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που βρίσκεσαι στο τρίτο πρόγραμμα για πρώτη φορά, να υποθέσω.
1: Ναι, για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά. Πρέπει να πω ότι η Μιζούκη μιλάει κυρίως γερμανικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ίσως λίγο αγγλικά.
1: Ναι, και αγγλικά πολύ, αλλά πιο πολύ γερμανικά.
0: Πιο πολύ γερμανικά. Και φυσικά ελληνικά, μιας και είναι και κόρη του διακεκριμένου Έλληνα επίσης τσελίστα και σημερινού καλεσμένου, διότι είναι και εκλεκτός φίλος. Γνωριζόμαστε ήδη από τα χρόνια μας στο ΟΔΙΟ και μέσα στις μουσικές σκηνές εδώ και δεκαετίες. Ο επαναλαμβάνω διακεκριμένος και κορυφαίος τσελίστας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ισίδωρος Σιδέρης, πατέρας της Μιζούκη, αλλά πάνω απ' όλα ένας εξαιρετικός, καταπληκτικός μουσικός και φίλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, με την ιδιότητα του πατέρα βέβαια.
2: Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, μαζί με την κόρη μου.
0: Και αφού είσαι εσύ εδώ μαζί με την κόρη σου, εγώ θα σε ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε τις ευκαιρίες, σπάνια τις έχουμε. Πώς διαχειρίζεται ένας γονιός? Μιζούκη, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν απευθύνομαι σε σένα καταρχήν, αλλά στον πατέρα σου, το παίρνω λίγο ανάποδα, αλλά έχω σοβαρό λόγο. Πώς διαχειρίζεται ένας γονιός ένα παιδί με ιδιαίτερο ταλέντο? Ήτανε κάτι το οποίο το είχες σκεφτεί σε περίπτωση που, γιατί μιας και η σύζυγός σου, η Άι Μοτοχάση, είναι και αυτή μια καταπληκτική πιανίστα και ήταν πολύ πιθανό τα παιδιά σας να έχουν ταλέντο? Το είχατε σκεφτεί από πριν ή το διαχειρίστηκες καθοδόν, ας πούμε? Και ποια είναι η θέση σου απέναντι σε ένα ταλαντούχο παιδί γενικότερα?
2: Σίγουρα. Είπαμε εξ αρχής ότι τα παιδιά θα πρέπει να γίνουν μουσικοί. Δεν ήταν αυτός ο κύριος σκοπός μας. Είπαμε ότι άμα κάποιο παιδί θέλει οπωσδήποτε το ίδιο να γίνει μουσικός και έχει και κάποιο ταλέντο το οποίο θα μπορέσει να το φτάσει μέχρι εκεί πέρα που χρειάζεται, θα το βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά έχουμε και δύο αγόρια, τα οποία φυσικά παίξανε μουσική πολύ καλά, αλλά εντάξει, αποφάσισαν να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή, ο μεγάλος τώρα που έχει τελειώσει το σχολείο σπουδάζει βιολογία. Ο μεσαίος είναι ακόμα στο Λύκειο, αλλά παίζουν μουσική καθημερινά, αλλά όχι για να γίνουν επαγγελματίες.
0: Επειδή ο μπαμπάς σου είναι τσελίστας, φαντάστηκα ότι θα σου είχε πει «διάβαζε τσέλο σε κάθε περίπτωση και βλέπουμε». Έτσι έγινε?
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Τα πρώτα χρόνια όταν ήμουν πολύ μικρή ήταν πιο χαλαρά και έπαιζα όποτε ήθελα, αλλά από ένα σημείο τη ζωή μου απλά άρχισα πιο πολύ να αγαπήσω το τσέλο.
0: Χωρίς να σε πιέσει κανείς, από μόνη σου σαν
1: Από λένε. Μόνη μου.
0: Τι μου είπε ο πατέρας ότι έκανες πιάνο στην αρχή?
1: Έκανα πριν πιάνο, ναι, με τη μητέρα μου.
0: Με πιάνο ξεκίνησες δηλαδή?
1: Ναι.
0: Το τσέλο προέκυψε από δική σου πρωτοβουλία, δηλαδή είπες «μου αρέσει πιο πολύ». Τι έγινε?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, είναι... Μου αρέσει και το πιάνο βέβαια, αλλά το τσέλο με συγκίνησε πιο πολύ.
0: Ήταν κάποιο κομμάτι το οποίο σε έκανε ιδιαίτερα να αγαπήσεις το τσέλο, από αυτά που μπορείς να ανασύρεις τώρα στη σύντομη αυτή, ας πούμε, πορεία σου στη μουσική?
1: Εγώ θυμάμαι ότι μου άρεσε πολύ το τσέλο όταν άρχισα με την πρώτη μπαχσουίτα, το Προλούδιο. Το έπαιξα σε ένα διαγωνισμό στο Jugendmusiziert και από τότε κάπως άρχισε να μου αρέσει πολύ το τσέλο.
0: Πόσο χρόνο ξεκίνησες?
1: 4-5 χρονών. Με αλλά το... ήταν πολύ χαλαρά.
0: Με ένα τέταρτο, να λέμε.
1: Ναι, μάλλον ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και, και το πότε έπαιξε στον διαγωνισμό των νέων στη Γερμανία, την πρώτη φορά. Αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, το πρώτο μέρος.
1: Όταν ήμουν 10 χρονών, μάλλον. Ναι.
0: Σ' αρέσουν οι διαγωνισμοί?
1: Μ' αρέσουν, ναι. Είναι πολύ. Ναι, μου αρέσει πολύ.
0: Πόσες φορές έχεις πάρει μέρος σε διαγωνισμούς?
1: Πολλές φορές.
0: Πάνω από 10.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έχεις όμως αντίστοιχα πάρα πολλά βραβεία. Και πρώτα βραβεία, έτσι. Και αυτό το πράγμα έχει σκοπό να το συνεχίσεις, να υποθέσω?
1: Ναι, σίγουρα. Ναι.
0: Σε τι τάξη πηγαίνεις?
1: Τώρα είμαι τρίτη γυμνασίου.
0: Τρίτη γυμνασίου. Πηγαίνεις στο σχολείο στην Ελλάδα?
1: Πήγαινα πριν, αλλά τώρα είμαι στο μουσικό γυμνάσιο στη Γερμανία, στη Βαϊμάρη.
0: Μουσικό γυμνάσιο ελληνικό?
1: Όχι, στη Γερμανία. Είναι όλα στα γερμανικά.
0: Και όταν ήσουν στην Ελλάδα?
1: Πήγαινα στη γερμανική σχολή Αθηνών.
0: Είσαι δωρε, ναι. Αυτό ήταν δική σου πρωτοβουλία, να πάει στη γερμανική?
2: Κοίταξε, επειδή τώρα και η Άι είναι από την Ιαπωνία και είχαμε γνωριστεί στη Γερμανία και η μας γλώσσα ήταν τα γερμανικά.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μιλούσαμε εμείς γερμανικά, τα παιδιά ακούγανε γερμανικά στο σπίτι. Εννοείται, στα παιδιά μιλάω εγώ ελληνικά, η Άι μιλάει ιαπωνέζικα, αλλά η κοινή μας γλώσσα ολυνώνει τα γερμανικά. Οπότε είπαμε ότι είναι μια καλή ιδέα να πάνε στο γερμανικό σχολείο.
0: Γερμανία και μουσική, Γερμανία και τσέλο συνδυάζονται στη συνείδησή σου ή είναι απλώς μια σύμπτωση? Δηλαδή είναι καλύτερα που είσαι στη Γερμανία για τσέλο και που ξεκίνησες γερμανικά για τη μουσική, εννοώ?
1: Ναι, ήταν κάπως μια καλή
0: εισαγωγή.
1: Ναι, εισαγωγή.
0: Σαν να λέμε. Ωραία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι κέρδισε το διαγωνισμό Ακούμε τους Νέους. Ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, αλλά έχει μια πολύ έντονη, σημαντική δυναμική, μιας και προσκαλεί αλλά και προκαλεί τους νέους μουσικούς της Ελλάδος να συναγωνιστούν, δίνοντας καταρχήν ένα δείγμα δουλειάς και ταλέντου μέσα από ένα βίντεο και στη συνέχεια διαγωνιζόμενοι οι ίδιοι και παρουσιάζοντας αυτό το ταλέντο στο κοινό σε πάρα πολλές συναυλίες. Και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά μια παράδοση υποστηριζόμενη τόσο από το τρίτο πρόγραμμα όσο και από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Έτσι, σωστά. Έτσι.
2: Και
0: Αθηνών. Βλέπεις, έχει
2: και
0: αυξηθεί.
2: Πολλά φεστιβάλ σιγά σιγά, και το φεστιβάλ της Ήρου. Και...
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Και μην ξεχάσουμε το Διάζωμα βεβαίως, τον απίθανο αυτό θεσμό, ο οποίος διαχέει τα νέα αλλά και όλες τις πληροφορίες και όλο το δυναμικό σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα αρχαία θέατρα και τους δρόμους, τους εμπορικούς και τους αρχαίους, τους ιστορικούς. Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και με πολύ ωραία μουσική να ξεκινήσουμε με κάτι, γιατί με έχει πιάσει και εμένα λόγω διάρκεια και δεν θα σταματήσω. Από το θαυμασμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θες να ακούσουμε?
1: Από τη μία ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία στο Καλογεροπούλιο.
0: Ναι.
1: Στην Κόρινθο.
0: Πότε ήταν αυτό? Πέρσι.
1: Ναι, πέρσι. Κάπου, ναι, πέρσι το 2025.
0: Ήταν από τη συναυλία των νικητών.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Σαραμπάντα, έτσι.
1: Μια
0: από ποια σου ήταν?
1: Τη τρίτη σου ήταν του Μπαχ.
0: Τρίτη.

0: ήταν η Μίζουκι Σιδέρη. Στην πρώτη μουσική που ακούμε σήμερα στην εκπομπή ήταν μια σαραμπάντα ή σαραμπάντα από την τρίτη σουίτα για σόλο έτσι, του Μπαχ για σόλο τσέλο. Και θα σας ρωτήσω, Μίζουκι, τώρα όλα αυτά τα έργα τα οποία ανακαλύφθηκαν και κυρίως προωθήθηκαν μετά από την πρωτοβουλία του Καζάλς, ας πούμε, έκτοτε και γίνανε σημείο αναφοράς, είναι έργα τα οποία συνδυάζονται με κάποια ωριμότητα, με κάποια, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο καταστάλαξη σε ορισμένα πράγματα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η μουσική για σένα, η οποία είναι χορευτική μένα, αλλά γιατί την επιλέγεις, πέρα από το ότι εντάξει, πρέπει να παίξεις αυτές τις μουσικές. Αλλά τώρα, εγώ πιστεύω ότι το κάνεις και για άλλο λόγο, έτσι. Δεν είναι απλώς για τη ζωή, θα μπορείς να παίξεις και άλλα κομμάτια.
1: Πιστεύω πως η μουσική του Μπαχ είναι πολύ συνδεδεμένη με βάθος και αρμονία και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν είπες αρμονία, δηλαδή είναι μια αρμονία που δεν τη βρίσκεις σε άλλους συνθέτες και σε άλλα κομμάτια τόσο πλούσια ενδεχομένως.
1: Ναι, είναι αλλιώς πάντως. Ναι.
0: Πόσο καιρό μελετάς αυτή τη μουσική πριν βγεις να την παίξεις? Πόσο καιρό σου χρειάζεται για να νιώσεις εσύ? Πόσο χρόνο είσαι τώρα, είσαι 14, 15?
1: 15.
0: Λοιπόν, εντάξει. Τίποτα. Είσαι ακόμα στο ξεκίνημα με αυτή την έννοια, όμως παίζεις καταπληκτικά. Λοιπόν, είναι εύλογη ερώτηση. Πόσο καιρό προετοιμάζεις ένα τέτοιο κομμάτι?
1: Πολλές μήνες πάντως.
0: Μήνες, νόμιζα να μου πεις χρόνια, ξέρω κάτι τέτοιο. Για να βγεις πρώτη φορά να το παίξεις, θες πόσους μήνες, ας πούμε?
1: Ας πούμε τώρα στο Μέγαρο. Αυτό ήταν τώρα ένα χρόνο, πιστεύω. Αλλά...
0: Πριν ένα χρόνο έπαιξες. Αυτό που ακούσαμε τώρα το έπαιξες πριν ένα χρόνο?
1: Ναι. Όχι.
2: Τον Ιανουάριο
1: ήταν
0: αυτό. Τον Ιανουάριο του 26.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν μην κουσμένοι. Το διάβαζες ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Εντάξει, έχει ένα νόημα, γιατί πραγματικά είχε πολύ μεγάλη ποιότητα αυτό που έκανες. Και τώρα θέλω να ρωτήσω, επειδή είσαι ένας επαγγελματίας και έχουμε την χαρά και την τύχη να βρισκόμαστε δίπλα και στον πατέρα της Μίζουκι, ο οποίος φυσικά είναι επαγγελματίας. Και να σα ρωτήσω, σκέφτηκες τη διάσταση την επαγγελματική που δεν την έχει ακόμα η Μίζουκι για το μέλλον της κόρης σου και γενικότερα για ποιο λόγο πρέπει ένας μουσικός να πληρώνεται όταν αυτό το οποίο κάνει είναι κάτι το οποίο προφανώς και από ό,τι βλέπω και από τη Μίζουκι και ξέρω και για σένα και για όλους ξεκινά από μια εσωτερική ανάγκη?
2: Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Γιατί να γίνουμε μουσικοί? Άμα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί να γίνουμε μουσική? Και σε αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε, να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση να γίνουμε μουσική μόνο αν μπορούμε να ζήσουμε μόνο έτσι, με αυτό το δύσκολο δρόμο. Δηλαδή, διαλέγουμε αυτό το πολύ δύσκολο δρόμο, γιατί δεν είναι μια εσωτερική ανάγκη που έχουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορείς να ελπίσεις ότι θα γίνεις πάπλωτος ως μουσικός.
0: Ούτε καν πολλές φορές ότι μπορεί και ότι... σίγουρα να αντιμετωπίζεις και όλα τα προβλήματα, ας πούμε, τα οικονομικά ανά πάσα στιγμή.
2: Σίγουρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να έχεις μια βαθιά ιστορική ανάγκη να το κάνεις αυτό και άμα δεν το κάνεις αυτό να είσαι δυστυχισμένος. Τότε αυτό είναι ένας καλός δρόμος για να ξεκινήσεις.
0: Ένας καλός λόγος. Εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Ένα μουσικό πρέπει να τον πληρώνεις για να μπορεί να έχει την ησυχία να παράγει, να δημιουργεί αυτό. Διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Άλλο να είσαι ερασιτέχνης και να το κάνεις μια φορά και άλλο να πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Το συνέχεια, γιατί μια φορά θα βρεις ησυχία κάπου. Αν το κάνεις συνέχεια, πρέπει να βρεις πάντα ησυχία. Πρέπει να είσαι πάντα προστατευμένος. Γι' αυτό είναι να το παράγεις.
2: Ναι, πραγματικά πρέπει να είσαι αυτό που λέμε ψυχή και σώματι αφοσιωμένος αυτό που κάνεις. Χρειάζεται να έχεις μια σιγουριά για να μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ακριβώς. Και ακριβώς. Να έχεις την πολυτέλεια να μπορείς να είσαι ήσυχος. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω εσένα, Μίζουκι, τι περιμένεις από το. Γιατί παίζεις μουσική, τι περιμένεις από τον κόσμο να νιώσει όταν παίζεις αυτό, τι θες να του δώσεις δηλαδή?
1: Να νιώθουν το ίδιο που νιώθω εγώ όταν είμαι στη σκηνή. Να είναι να τους συγκινήσω με τη μουσική.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Αν σου ρωτήσω να βάλεις με λόγια αυτή την κουράντ που θα παίξεις τώρα, θα το κάνεις ή θα μου πεις προτιμάω να μην το κάνω? Το έχεις σκεφτεί ποτέ να το βάλεις με λόγια και να σου πω τι νιώθεις, ας πούμε, όταν παίζεις αυτή την κουράντ? Πολλοί μου λένε, ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω, άκου, ας πούμε.
1: Είναι πολύ χορευτικό, πιστεύω, και είναι πολύ χαρούμενο, οπότε ναι, δεν είναι πιο
0: στεναχωρημένο ή πιο ήρεμο ή εσωστρεφές.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν.

0: Υπέροχο. Χειροκροτάει ο κόσμος μετά και μου κόψε τα χειροκροτήματα, έτσι. αυτό που ήταν, στο Μέγαρο.
1: Στο Μέγαρο.
0: Τι έκανες, Μίζουκι Σιδέρη, για αυτό το διαγωνισμό, τι έπαιξες, τι πρότεινες δηλαδή?
1: Έπαιξα από τη τρίτη σουίτα του Μπαχ, το Πρελούδιο. Και το δεύτερο και τρίτο μέρος του Σανσός, το κοντσέρτο.
0: Δηλαδή έπαιξες αυτό που δεν ακούσαμε. Εμείς ακούσαμε τα επόμενα, έτσι. Κουράντ,
1: Αλμάντ. Αλμάντ δεν.
0: Όχι, Κουράντ, συγγνώμη, Σαραμπάντ.
1: Ναι.
0: Και πες μου τι άλλο.
1: Και το δεύτερο μέρος του Σωστακόβιτς, τη σονάτα.
0: Οχ, παίξε αυτό. Ναι.
1: Και.
0: Εσύ φταίει, ο Ισίδωρος φταίει, ο πατέρας σου φταίει. Εσύ τι τα έχει πει αυτά να τα παίζει.
2: Είναι υπέροχα κομμάτια. Είναι φανταστική μουσική.
0: Δεν σκέφτηκες για τον κορίτσι ότι μπορεί να ζοριστεί ή να το.
2: Αυτά τη αρέσουν.
0: Α, τη αρέσουν. Μάλιστα. Έχει πάει, μάλιστα. Είναι το γονίδιο.
2: Εγώ δεν πιέζω κανέναν. Ποτέ δεν πιέζω άνθρωπο.
0: Τώρα, συγγνώμη, ως πατέρας δεν μπαίνεις στον πειρασμό να της κάνεις μάθημα?
2: Ναι, συχνά.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είμαστε εντάξει, γιατί συνήθως τα παιδιά δεν δέχονται από τους γονείς. Απ' την άλλη, είναι μεγάλη πρόκληση όταν έχει τέτοιο ταλέντο το παιδί σου να του μιλάς και να του κάνεις. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ποιον ακούς?
1: Εγώ το θεωρώ πολύ αστείο να είμαι μαζί με τον μπαμπά μου να κάνω μάθημα.
2: Αστείο με την καλή έννοια, εννοεί, όχι.
1: Ναι. Γιατί πάντα μαζί κάτι.
0: Κάτι σου λέει παραπάνω.
1: Ναι, έχουμε αστεία.
0: Πες μου για τους δασκάλους σου, καταρχήν.
1: Είχα μάθημα πριν με την. Πρώτο με τον πατέρα μου, μετά με την κυρία Κισλίτσινα στο Οδείο Φίλιππος Νάκας. Και με βοήθησε πάρα πολύ μουσικά και τεχνικά και να μην φοβάμαι τον κόσμο όταν πηγαίνω έξω στη σκηνή. Και τώρα είμαι στη Βαϊμάρη με τον. Με έναν δάσκαλο της Ακαδημίας στη Βαϊμάρη, ναι. Ο Στόλτσενμπουργκ, και είναι και αυτός με βοήθησε πολύ να παίζω με φαντασία και να βρω το βάθος σε ένα κομμάτι.
0: Σ' άφησα όμως στη μέση για το πρόγραμμα, γιατί μου είπες ότι έπαιξες στο Σωστακόβιτς και εκεί δεν ολοκληρώσαμε, για συνέχιση, τι άλλο έκανες?
1: Για το Σωστακόβιτς.
0: Μετά το Σωστακόβιτς, ως δείγμα για το διαγωνισμό.
2: Αυτά τα τρία κομμάτια. Τρία κομμάτια.
0: Α, τρία.
2: Από τρεις διαφορετικές εποχές.
0: Σενσάνς.
2: Σενσάνς. Ήταν ένα μπαρόκ, ένα ρομαντικό και ένα.
0: Το Σενσάνς τι ήταν, το
1: κοντσέρτο.
2: Κοντσέρτο, ναι.
0: Πιο απ' όλα.
1: Το πρώτο.
0: Το πρώτο. Το Λαμινόρ. Πολύ ωραία. Έχεις παίξει με ορχήστρα?
1: Όχι ακόμα.
0: Θα παίξεις λοιπόν. Πολύ ωραία. Ας ακούσουμε την Μπουρέ και θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να μας παίξει η Μίζουκι στη συνέχεια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει και το τσέλο της εδώ. Ελπίζω να συμφωνείς.
1: Ναι, ναι.
0: Μην μου αλλάξεις τα σχέδια, εντάξει. Ωραία. Εμείς θα παίξουμε, θα ακούσουμε την Μπουρέ από την τρίτη σουίτα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτή που έχεις με την οποία ξεκινήσαμε κιόλας. Πολύ ωραία.

0: και μετά από την μπουρέ από την τρίτη σουίτα για σολοτσέλο του Μπαχ, κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα συζητούμε με την Μίζουκι Σιδέρη, τη σημερινή σολίστ, την νικήτρια του περσινού διαγωνισμού «Ακούμε τους νέους», πάντα συντροφιά με τον πατέρα της Ισίδωρο Σιδέρη, επίσης τσελίστα, διακεκριμένο μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και φίλος μου, που μέσω αυτής της αφορμής έχω και τη χαρά και τη δυνατότητα να τον ρωτάω όλα αυτά που θα ήθελα πάντα να ρωτήσω σε έναν πατέρα μουσικού όπως η Μίζουκι. Όμως, όπως σας είπα, την έχουμε κατά κάποιο τρόπο δεσμεύσει να παίξει και κάτι με το καταπληκτικό της τσέλο. Και τι είναι αυτό, Ισίδωρε, ποιος το διάλεξε?
1: Αυτό το τσέλο τώρα παίζει σήμερα, είναι το δικό μου τσέλο. Το δανείζω όταν έρχεται στην Ελλάδα. Στη Γερμανία έχει το δικό της τσέλο, αλλά εντάξει, γλιτώνουμε λίγο τα αεροπορικά εισιτήρια για να μην βγάζουμε κάθε φορά και ένα δεύτερο για το βιολοντσέλο. Οπότε όταν είναι στην Ελλάδα, παίζουμε το δικό μου. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο γαλλικό τσέλο του 1742, του Ζαν Μπατίστ Σαλομών.
0: Και το. Έχω να σε ρωτήσω πού το βρήκες και πού το. Και τα λοιπά και τι σημαίνει αυτό.
1: Εκεί πέρα που βρίσκουμε τα τσέλα. Πάει σε ένα λουτιά και το. Και λες τι τσέλα έχετε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εδώ στην Ελλάδα, στη Γαλλία.
1: Στην Ελβετία το είχα πάει.
0: Στην Ελβετία. Αυτά μου αρέσουν, ιστορίες αυτές. Αλήθεια να σου ρωτήσω, τι κομμάτι παίζεις τώρα, τι κομμάτι θα.
1: Η Μίζουκι θα μας παίξει τώρα το πρελούδιο από την τέταρτη σουίτα σε μύφεση Μίζωνα του Μπαχ πάλι. Όπως καταλάβετε, της αρέσει ο Μπαχ.
0: Ναι. Και έχεις ξεκινήσει από την πρώτη σουίτα και τις πηγαίνεις με τη σειρά σαν να λέμε, να τις διαβάσει.
1: Είναι αρκετά κοντά στην αλήθεια αυτό.
0: Δηλαδή, με τι ξεκίνησε, με το πρώτο πρελούδιο?
1: Ξεκίνησε με την πρώτη σουίτα, πρελούδιο την πρώτη σουίτα. Έπαιξε όλη. Εντάξει, τώρα.
0: Δεν φοβήθηκες ένα μικρό κορίτσι να παίξει αυτό το δύσκολο κομμάτι για πρώτο κομμάτι?
1: Ίσα-ίσα, όταν ήμουν εγώ μαθητής στο Δύο Αθηνών, είχαμε τον Μπαχ, όπως το αξίζει να είναι άλλωστε, σε μία μορφή έτσι, Αγίου, και μαθαίναμε Μπαχ από την ανωτέρα και μετά. Αλλά πλέον νομίζω είναι καλύτερα να ερχόμαστε πιο νωρίς σε επαφή.
0: Κατάλαβα, το έπιασα το υπονοούμενο. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Στους μαθητές μου τώρα εγώ δίνω από τη μέση να παίζουν την πρώτη σουίτα. Την πρώτη σουίτα από τη μέση. Είναι, εντάξει, σιγά σιγά δεν είναι να την κάνεις όλη με τη μία. Αλλά είναι καλό να ασχολούμαστε όταν είμαστε στη μέση ακόμη. Η πρώτη σουίτα νομίζω να είναι σχετικά προσβάσιμη για ένα παιδί που έχει φτάσει ένας καλός μαθητής μέση, μπορεί να την παίξει πολύ πολύ αξιοπρεπώς.
0: Και έτσι εσύ ως φτάνουμε στην τέταρτη σουίτα και στο πρελούδιο.
1: Τώρα η τέταρτη, πέμπτη, έκτη είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται περίεργα. Η τέταρτη, λόγω τονικότητας, μύφες μίζων, είναι αρκετά κουραστική. Ναι. Είναι κουραστική με τις τρεις φέσεις που έχει. Έχει πολλά ανοίγματα στο αριστερό χέρι. Οπότε αυτό είναι καλύτερα να παίζουν πιο μεγάλα παιδιά. Πέμπτη είναι γραμμένη για βιολοντσέλο σκορδατούρα, δηλαδή η λάχορδη γίνεται σόλο, οπότε αυτό πάλι θέλει να έχει κάποια εξοικείωση για να μπορέσει να την πιάσει στα χέρια σου.
0: Μάλιστα. Αλλάζει, ξεκουρδίζει μια χορδή.
1: Η έκτη είναι γραμμένη για πεντάχορδο τσέλο. Οπότε εκεί πέρα, άμα δεν έχει πεντάχορδο τσέλο, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να παίξεις αυτά τα ψηλά που έχει γράψει σε ένα τετράχορδο τσέλο, οπότε είναι
0: αρκετά,
1: είναι δύσκολη. Μάλιστα. Είναι δύσκολη πλέον.
0: Μάλιστα. Εμείς ακούμε από την τέταρτη λοιπόν, την πιο ρισκαδόρικη θα μπορούσε να πει κανείς σε σχέση με όλες τις προηγούμενες, το πρελούδιο. Τέλεια.

0: Γιώργο Γεροπούλου Ιδρύματος Κορίνθου, την Μίζουκι Σιδέρη, η οποία βρίσκεται, όπως καταλάβατε, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, στο στούντιο ζωντανά, και έπαιξε ένα κομμάτι το οποίο δικαιολογεί, γιατί ο κύριος Ηλιάδης της είπε, και συμφωνώ απόλυτα, να συνεχίζει να παίζει, δεν χρειάζεται να μιλάμε, δεν χρειάζεται να ακούσουμε τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται να πούμε λόγια στην εκπομπή, αλλά έχουμε όμως μαζί και τον πατέρα της, αλλά και την ίδια, η οποία πολύ εύγλωτα μας εξηγεί πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, και είναι και μεγάλη στενοχώρια μου που αποφάσισε να παίξει βέβαια σόλο, γιατί ήθελα και εγώ να λέω ότι έπαιξα με τη μεγάλη Μίζουκι Σιδέρη, η οποία είναι μόλις 15 χρονών βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να... Έχω πολλές ερωτήσεις που θα σου κάνω, αλλά ας πούμε για τους διαγωνισμούς, που είναι σημαντικό μέρος και τους αφήσαμε λίγο σαν ανοιχτή παράγραφο στην αρχή. Εκτός από το Καλογεροπούλιο, ποιους άλλους διαγωνισμούς έχεις, σε ποιους άλλους έχεις συμμετάσχει και πόσα βραβεία έτσι που θυμάσαι από αυτά τα πολλά που έχεις πάρει που έχουν σημασία για σένα?
1: Πιστεύω πως η μεγαλύτερη σημασία για μένα ήταν, έχω πάρει πάρα πολλές φορές μέρος στο Jugendmusiziat, που είναι ένας πολύ διεθνές διαγωνισμός στη Γερμανία.
0: Είναι, συγγνώμη, δεν είναι μόνο για τη Γερμανία, είναι για όλους?
1: Όχι για όλους, αλλά γιατί ήμουνα στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
0: Α, είναι για όλους που ναι. Είναι σε γερμανικά σχολεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Οπότε συναγωνίζεσαι και από άλλες χώρες. Ανταγωνίζεσαι κόσμο δηλαδή και παιδιά.
1: Ναι.
0: Μέχρι ποια ηλικία είναι?
1: Μέχρι 19-20 ετών.
0: Μάλιστα. Ναι. Οπότε αυτή είναι... Θεωρείς ότι η εμπειρία είναι πιο σημαντικό βραβείο ακόμα και από τα βραβεία που έχεις πάρει?
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο βραβείο από το Young Musiziat ήταν το πιο ενδιαφέρον για σένα? Το πιο έτσι, εκεί που τέλος πάντων κουράστηκες περισσότερο οτιδήποτε.
1: Από τότε που άρχισα, που μπορούσα να πάω στο τελικό γύρο, γιατί υπήρχαν και χρόνια, άρχισα με όταν ήμουν στο...
0: Πού, στο δημοτικό,
1: στον νηπιαγωγείο. Στον νηπιαγωγείο. Ήδη με τους διαγωνισμούς.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε δεν μπορούσα να πάω στο τελικό γιατί.
0: Ήσουν πολύ μικρή.
1: Ναι, πολύ μικρή. Και από.
0: Τότε που ξεκίνησε, ναι. Τέλος πάντων, από πότε ήταν δημοτικό, κάποια ηλικία να υποθέσω.
2: Ναι, από την πέμπτη δημοτικού.
0: Ναι. Από τότε λοιπόν, ποιο ήταν αυτό το οποίο σου έκανε περισσότερη εντύπωση? Όταν ήσουν στην έκτη, πέρσι, πρόπερσι, τι? Ας πούμε ήταν ο διαγωνισμός που πραγματικά τον έχεις στην καρδιά σου, παιδί μου, αυτό εννοώ.
1: Όταν έκανα με το πιάνο μαζί.
0: Τι παίξατε?
1: Παίξαμε Brahms, από τη Brahms Sonata, το πρώτο μέρος. Από τη Shostakovich Sonata, το δεύτερο μέρος, και από την Debussy Sonata.
0: Μου έχεις φέρει καθόλου από αυτά? Από όσο ξέρω έχεις κάτι από Brahms, έτσι δεν είναι?
1: Έχω φέρει, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα ρωτήσω τον πατέρα σου τώρα κάτι, αλλά πριν θα ήθελα έτσι συμβολικά να ακούσουμε κάτι που παίζετε μαζί. Το ηχογραφήσατε πού αυτό?
1: Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Χώρου Καλαμάτας και παίζω μαζί με τον πατέρα μου.
0: Ωραία. Και το επόμενο ερώτηση είναι να μου πεις ποια γλώσσα είναι πιο δύσκολη και γιατί. Αλλά αυτό είναι άλλο. Λοιπόν.

0: Τι ωραίο κομμάτι ήταν αυτό, Ισιδωρή. Από πού?
1: Είναι από το δεύτερο μέρος από τη σονάτα Συντομίζωνα του Λουίτζι Μποκερίνη. Ένας πολύ υποτιμημένος συνθέτης. Τον παίζουμε και τον ακούμε πιο συχνά.
0: Μάλιστα. Έχει γράψει και τα
1: κοντσέρτα. Έχει γράψει τα κοντσέρτα. Είναι από τους προπάτορες του βιολοντσέλου.
0: Μάλιστα. Εγώ, μια και το συζητώμε τώρα, ακούσαμε πατέρα και κόρη να παίζουν ένα ντουό. Αν αναρωτήσει ποιο έπαιζε τι, ο πατέρα έπαιζε τι χαμηλέ νότε και άφησε τη 15χρονη κόρη να παίξει τα δύσκολα, τα ψηλά και τα ωραία. Τα έπαιζε η Μίζουκη, τα πιο έτσι επικίνδυνα. Θέλω να πω ότι επειδή έχει αναπτύξει η κόρη σου πλέον μια ιδιαίτερη άνεση με του διαγωνισμού, η ερώτηση είναι κατά πόσον εσύ έχει σχέση με αυτό, αν εσύ την έχει σπρώξει ή τέλο πάντων μπορεί και να μην έχει πει κάτι, αλλά στο βάθο να το θέλει, και κατά πόσον οι διαγωνισμοί, γιατί είσαι δάσκαλο εκτό και από σολίστ και εκτό από μέλο τη κρατική ορχήστρα Αθηνών, είσαι και δάσκαλο. Οπότε οι διαγωνισμοί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο όσο να είναι στη ζωή σα. Και κατά πόσον θεωρεί ότι. Ναι, πρώτον, κατά πόσον εσύ έχει να κάνει με αυτό, ή είναι δική τη καθαρά πρωτοβουλία, και πόσο έχουν σημασία τελικά οι διαγωνισμοί για την συνέχιση μιας πιο ολοκληρωμένης μουσικής ζωής ενός ανθρώπου. Δεν λέω για επαγγελματικά να βγάλει λεφτά και γίνει διάσημο, εγώ λέω το πιο ουσιαστικό, ας πούμε.
1: Θέλει προσοχή. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι ο Μπάρτοκ είχε πει οι διαγωνισμοί είναι για τα άλογα και όχι για τους μουσικούς. Είναι γνωστό ότι το είχε πει αυτό. Από την άλλη, επειδή το επάγγελμα που κάνουμε, ας πούμε, αν το δούμε σαν επάγγελμα, είναι σίγουρα πολύ ανταγωνιστικό. Πρέπει να χτίσουμε το στένος και, ας πούμε, την αντοχή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Οπότε, να κατηγορούμε, πρέπει σε κάποια φάση της ζωής μας, της μουσικής, να γίνουν διαγωνισμοί. Πρέπει να περάσουμε από αυτή τη φάση, ειδικά με ενδιαφερόμαστε να ζήσουμε ως μουσική, ως επαγγελματίες μουσική, πρέπει να περάσουμε από αυτό το στάδιο. Τώρα, να πεις ότι θα καταλήξουμε να είμαστε και άλογα κούρσας, εντάξει, δεν είναι.
0: Άντε, έκανες τώρα μια φράση που μου δίνει την επόμενη ερώτηση. Ποιο θα ήταν ως δάσκαλος, αλλά και ως γονιός, η ιδεώδης βασική σου επιθυμία για το μέλλον ενός παιδιού όπως είναι η Μίζουκη? Α, σε ρωτάω τον μπαμπά, δεν ρωτάω εσένα τώρα. Ρώτησα εσένα, αλλά θα επανέλθω. Αλλά με ενδιαφέρει, διότι είναι ακόμα, κατά κάποιο τρόπο, σε κυδαιμονεύει και ως δάσκαλος, βέβαια.
1: Εντάξει, για ένα παιδί που ασχολείται με τη μουσική, το πιο σημαντικό είναι να αγαπάει τη μουσική. Να αισθάνεται ότι η μουσική είναι μέρος της ζωής του και ότι του δίνει χαρά αυτό που κάνει. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα πολύ απαιτητική διαδικασία και εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι ρόδινα και πάντα είμαστε τόσο άνετοι.
0: Βέβαια. Ναι. Αλλά εστιάζεις στην ευτυχία, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα. Στο να είναι χαρούμενος ο άνθρωπος με αυτό που κάνει. Έχεις δίκιο,
1: ναι.
0: Εντάξει, δεν το συζητάω. Αυτό είναι. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ τουλάχιστον.
1: Νομίζω και σε κάθε επάγγελμα που θα κάνει κάποιος πρέπει να είναι κάτι που την εκπροσωπεί. Ότι με αυτό που κάνω αισθάνομαι ότι προσφέρω στον κόσμο, δίνω ή χαρά ή υγεία ή κάτι άλλο προσφέρω στον κόσμο.
0: Αλλά από ό,τι μου είπες εσύ, αυτό δεν είναι για τον κόσμο, είναι για τον εαυτό σου. Δηλαδή, η χαρά είναι κάτι το οποίο το νιώθεις εσύ για να μπορείς να προχωράς. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο για τους περισσότερους επαγγελματίες. Και στη μουσική ακόμα δεν έχει νόημα να το κάνεις αν δεν σου δίνει χαρά η μουσική, ειδικά διότι είναι το πρώτο βασικό, σαν να λέμε, στοιχείο με το οποίο λειτουργεί ο και ο επαγγελματίας. Ενώ, ας πούμε, ο δικηγόρος, ο κατασκευαστής, ο αρχιτέκτονας ακόμα, δεν είναι απαραίτητο να νιώθει χαρά. Είναι υποχρέωση του να είναι σωστός και αντικειμενικός απέναντι σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά στη μουσική, η βιωματική σχέση με αυτό και επί της ουσίας αυτό το οποίο προσφέρεις είναι η ενέργεια, που σημαίνει ότι πρέπει να το νιώθεις αυτό.
1: Σίγουρα. και είμαι σίγουρος ότι το έχεις νιώσει και εσύ πολλές φορές όταν είσαι πάνω στη σκηνή, ότι έχεις μια μαγική επικοινωνία με το κοινό. Ότι εκείνη τη στιγμή έτσι αισθάνεσαι ότι ρουφάνε τις νότες που τους προσφέρεις ή την ενέργεια που τους δίνεις. Και ξέρεις, εντάξει, όσο παίζουμε στη σκηνή κρίνονται όλα. Και όσο παίζουμε, αναπτύσσεις και τη σχέση που έχεις με το κοινό και μαθαίνεις κιόλας αυτό το κομμάτι, ας πούμε, πώς θα το δεχτούνε. Κάποιες φορές λες, αυτό το κομμάτι που σε κάποια άλλη συναυλία είχε πολύ καλή απήχηση, σήμερα αισθάνθηκα, μπορεί να είναι και δικιά σου μόνο αίσθηση, ότι δεν το δεχτήκανε τόσο καλά. Και είναι, σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, μια ενδιαφέρουσα διαδικασία για μας που μας δίνει χαρά, αλλά και απλώς να καθίσεις και στο δωμάτιό σου και να πεις ότι θα ασχοληθώ, ας πούμε, τώρα με τις σουήτες του Μπαχ ή με σονάτες Μπετόβεν, και να μπω στο, και με τα μοντέρνα κομμάτια, να παίξεις Λίγκετ ή να παίξεις Χίντεμιτ, να παίξεις και το σύγχρονο ρεπερτόριο, ας πούμε, το ρεπερτόριο του 20ου αιώνα, και να εμβαθύνεις αυτά και να καταλάβεις σαν άλλος μηχανικός, ας πούμε, συνθέτης, τι είχε σκεφτεί όταν έγραφε το κομμάτι, είναι κάτι που σίγουρα σου δίνει. Είναι απλώς χαρά, είναι έτσι μια
0: δίψα.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: πράγματι. Ναι. Αλλά εγώ μιλάω με τον μπαμπά τώρα, αλλά γνωρίζω ότι όλη η οικογένεια συμμετέχει στη μουσική. Και φυσικά συνεργάζεται και μαζί σου, αφού είσαι αυτή που είσαι, η Μιζούκη.
2: Ναι.
0: Θα ήθελες να ακούσουμε κάτι και με τη μαμά?
2: Ναι, θα ήθελα.
0: Όπως?
2: Την Brahms Sonata, στη Μία Λάσονα.
0: Αυτή που την είχες παίξει. Ναι. Ήταν με τη μητέρα που το έχεις στείλει και στο διαγωνισμό. Ή το έχεις παίξει με άλλους?
2: Στον διαγωνισμό το έχω παίξει, αλλά πριν από 2 χρόνια.
1: Εκεί ήταν για παιδιά, οπότε είχε πάει με κάποιο άλλο παιδί από τη γερμανική σχολή. Είχε
0: μάλιστα.
1: Πάει με ένα συνομιλικό, έτσι, με λίγο πιο μεγάλο παιδί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, έτσι, από την πρώτη σωμάτα. Τέλεια.

0: Αριστούργημα. Πόσο θα ήθελα να ακούμε συνέχεια μουσική. Τελειώνει ο χρόνος. Έχω τόσα να σε ρωτήσω και ήθελα να σου πω τι κέρδισε το Καλογεροπούλιο από αυτό το διαγωνισμό και ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου.
1: Τα σχέδια για το καλοκαίρι, ας πούμε, είναι να πάω στο, θα πάω στο Verbiers στη Ελβετία. Είναι το ένα από τα πια
0: σημαντικά φεστιβάλ.
1: Ναι,
0: θα παίξει εκεί.
1: Στην ορχήστρα των νέων.
0: Τέλεια.
1: Και χαίρομαι πολύ που το έκανα αυτό, που
0: στο
1: είμαι μέρος, που θα είμαι και μέρος στο, του Verbier και επίσης του...
0: Ναι, αλλά έχεις να κάνεις κι άλλα. Πού πες, έχεις να πας στη Δρέσδη.
1: Ναι, και στη Δρέσδη θα πάω, ναι.
0: Έχεις τις σπουδές σου που πρέπει να τις ολοκληρώσεις. Ολοκληρώνεις σε 2 χρόνια, πότε?
2: Όχι.
1: Ναι, όχι, σε...
2: Άλλα 4 χρόνια, αλλά, σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ναι, σχολείο. Αλλά θα φύγεις και θα φύγεις από το μέρος που είσαι, θα πας αλλού για σχολείο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: οπότε και αλλού
1: από,
0: για μουσική.
1: Από το χρόνο, ναι.
0: Κατάλαβα. Και τι ακούμε τώρα, τη Ζιγκ?
1: Ναι, τη Ζιγκ από τη τρίτη σουίτα.
0: Από την τρίτη σουίτα.
2: Από το Μέγαρο πάλι.
1: Ναι.
0: Να υποθέσω ότι ευχαριστήθηκες πολύ στο Καλογεροπούλιο, γιατί δεν μου απάντησε αυτή την ερώτηση, αλλά είδα τι έγινε. Αλλά κατάλαβα όμως ότι επειδή παίξει παντού.
1: Ναι, το έχω ευχαριστεί πολύ.
0: Ελπίζω να έρθεις του χρόνου με περισσότερες εμπειρίες και να συνεχίσουμε να ακούμε αυτή την υπέροχη μουσική που ερμηνεύεις.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ναι.
0: Μίζουκι και Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πατέρας της, εννοείται, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, ο οποίος είναι επίσης ο γνωστός τσελίστας και μέρος της Κρατικής Οργής Αθηνών, που ήταν μαζί και μου έδωσαν τη μεγάλη χαρά να τους έχω και τους δύο για να συζητάμε για αυτή τη σχέση παιδιού-γονιού και ιδιαίτερου ταλέντου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, Μίζουκι, συγχαρητήρια για όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούμε πάντα
1: πολύ
0: τους νέους και εσένα και σε περιμένουμε και πάλι. Μέχρι την επόμενη.

τριτός μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπυρός Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος ενός ρεσιτάλ του Γάλλου πιανίστα Αντών Λαλούμ που δόθηκε στο Παρίσι στις 8 Μαρτίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-60-13-167. Όπως είπαμε και χθες, ο Αντών Λαλούμ γεννήθηκε στην Τουλούζη το 1987. Άρχισε να παίζει πιάνο πολύ αργοπορημένα σε ηλικία 10 ετών. 2 έτη μετά ξεκίνησε οδειακές σπουδές στο οδείο της γενέτειράς του. Μεταξύ των καθηγητών του, ο Μισελ Μπερόφ στο οδείο του Παρισιού και ο Γευγένη Καραλιόφ στην ανώτατη σχολή μουσικής του Αμβούργου. Το 2009 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Κλάρα Χάσκιλ στο Βεβέ της Ελβέτιας. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ και έχει συμπράξει με πολλές φημισμένες ορχήστρες και μαέστρους. Θα ακούσουμε την περίφημη σονάτα αριθμός 21, Deutsch 960 του Franz Schubert. Είναι ένα από τα τελευταία αριστουργήματα του συνθέτη, μαζί με τις σονάτες για πιάνο Deutsch 958 και 959, το κουίντετο εν χόρδων Deutsch 956, καθώς και μερικά από τα λίντερ για φωνή και πιάνο της συλλογής που είναι γνωστή με τον γενικό τίτλο Κύκνιο Άσμα Deutsch 957. Οι τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο, Deutsch 958, 959 και 960, συντέθηκαν την Άνοιξη και το φθινόπωρο του 1828, λίγους μήνες πριν το τέλος της ζωής του Σούμπερτ, στις 19 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, σε ηλικία 31 μόλις ετών. Τυπώθηκαν μία δεκαετία μετά τον θάνατό του. Κατά τον 19ο αιώνα, ακόμη και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, οι σονάτες για πιάνο του Σούμπερτ δεν εκτιμήθηκαν όσο θα έπρεπε και παρέμειναν στην αφάνεια, σε αντίθεση με τις 32 πιανιστικές σονάτες του Μπετόβεν. Ο περίφημος πιανίστας Άρτουρ Σνάμπελ, 1882-1951, υπήρξε ο πρώτος που παρουσίασε σε ρεσιτάλ και ηχογράφησε εμπορικά πολλές από αυτές. Ακούμε το πρώτο μέρος σε σι ηφεσιμίζωνα με ένδειξη molto moderato e cantabile από τη σονάτα Deutsch 960. Ερμηνεύει ο Αντών Λαλούμ.

ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 21, Deutsch 960 του Franz Schubert. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andante sostenuto σε Do dies ελάσσονα. Ο Αντώ Λαλούμ έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ στο Παρίσι στις 8 Μαρτίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU.

ακούσαμε το δεύτερο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 21, Deutsch 960 του Franz Schubert. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Σκερτσό σε σύφεση μίζωνα με ένδειξη Allegro Vivace con Delicatezza με τρίο σε ρε ύφεση μίζωνα και φινάλε με ένδειξη Allegro Manon Tropo σε σύφεση μίζωνα. Ο Αντώ Λαλούμ έχει και πάλι τον λόγο από ρεσιτάλ στο Παρίσι στις 8 Μαρτίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 21, Deutsch 960 του Franz Schubert. Ερμήνευσε ο Αντών Λαλούμ από ρεσιτάλ στο Παρίσι στις 8 Μαρτίου 2026. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας προλαβαίνουμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, και το πρώτο από τα δύο κομμάτια που έπαιξε ο Γάλλος πιανίστας εκτός προγράμματος. Είναι το Intermezzo σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 117 αριθμός 1 του Johannes Brahms. Τα τρία Intermezzi, έργο 117, γράφτηκαν το καλοκαίρι του 1892 στο Bad Dissel, 5 έτη πριν τον θάνατο του γερμανού ρομαντικού συνθέτη. Δημοσιεύτηκαν στα τέλη του ίδιου έτους από τον Νίκο Ζίμροκ στο Βερολίνο. Προτού τυπωθούν, ο Μπραμς έστειλε τα χειρόγραφα στην Κλάρα Σούμαν, η οποία έγραψε στο ημερολόγιο της πως αποτελούν πηγή απόλαυσης διάχυτα από πάθος και έκσταση. Η Κλάρα Σούμαν δεν αναφερόταν μόνο στα τρία Intermezzi, αλλά και στις 7 φαντασίες έργο 116. Ο ίδιος ο Μπραμς χαρακτήρισε τα Intermezzi ως τρία νανουρίσματα για τις θλίψεις του. Στο πρώτο, ο συνθέτης παραθέτει δύο στίχους από το ποίημα «Νανούρισμα μιας εγκαταλελειμμένης μητέρας» του γερμανού φιλοσόφου και λογοτέχνη του 18ου αιώνα Johann Gottfried von Herder. Πρόκειται για ελεύθερη απόδοση της παλαιάς σκοτσέζικης μπαλάντας «Ο θρήνος της κυρίας Anne Bothwell». Οι δύο στίχοι είναι οι ακόλουθοι. «Κοιμήσου γλυκά, παιδί μου, κοιμήσου γλυκά και καλά. Πονάει η καρδιά μου όταν σε βλέπω να κλαις». Ακούμε τον Αντών Λαλούμ.

Ο Αντών Λαλούμ έπαιξε εκτός προγράμματος το Ιντερμέτζο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 117, αριθμός 1 του Johannes Brahms. Παρίσι, 8 Μαρτίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Μέχρι τις 2 ακούμε το Καπρίτσιο σε ρε λάσονα από τις 7 φαντασίες για πιάνο, έργο 116 του Brahms. Ερμηνεύει ο Walter Klein από μαραθώνια δισκογραφική εργασία της δεκαετίας του 1960 με τα άπαντα για πιάνο σόλο του Γερμανού ρομαντικού συνθέτη. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο 1928-2026. Νοικοκυρέοι του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Είναι εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η Έφη Γεωργοπούλου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα ακούσουμε δύο νεανικά έργα του Δημήτρη Σαστακόβιτς. Δύο συμφωνίες που μοιάζουν να ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους. Η πρώτη συμφωνία είναι το εκρηκτικό ξεκίνημα ενός ιδιοφυούς νέου που μόλις βγαίνει από το οδείο. Η δεύτερη είναι ένα τολμηρό πείραμα της σοβιετικής πρωτοπορίας. Ένα έργο σχεδόν εργαστηριακό, γεμάτο θόρυβο, μηχανική ενέργεια και επαναστατική έξαρση. Κι όμως, μέσα και στις δύο, ακούμε ήδη τη χαρακτηριστική φωνή του Σωστακόβιτς. Την ηρωνία, τη θεατρικότητα, τη βίαιη εναλλαγή φωτός και σκοταδιού, αλλά και εκείνη, τη βαθιά ανθρώπινη αγωνία που θα σημαδέψει ολόκληρο το έργο του. Συμφωνία αριθμός 1, σε φάελ άσονα, έργο 10. Η πρώτη συμφωνία γράφεται το 1924-25 ως διπλωματική εργασία αποφύτησης του 19χρονου Σωστακόβιτς από το οδείο του Λένιγκραντ. Το απίστευτο είναι ότι το έργο δεν ακούγεται σαν υπόσχεση. Ακούγεται ήδη σαν όριμος Σωστακόβιτς. Η πρεμιέρα το 1926 προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και ουσιαστικά καθόρισε τη διεθνή του αναγνώριση. Ο ίδιος αργότερα έλεγε πως αυτή η πρεμιέρα ήταν η πραγματική του μουσική γέννηση. Το έργο είναι γεμάτο αντιθέσεις. Σαρκασμός δίπλα στη συγκίνηση. Μουσική τσίρκου δίπλα σε τραγωδία. Θραύσματα χορού που ξαφνικά γίνονται υπαρξιακή αγωνία. Πολλοί μουσικολόγοι βλέπουν επιρροές από τον Στραβίνσκι, ιδιαίτερα από τον Πετρούσκα, αλλά και από τον Μάλερ και τον Προκόφιεφ. Κι όμως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κινηματογραφική αίσθηση της μουσικής. Ο νεαρός Σωστακόβιτς εργαζόταν ως πιανίστας σε βοβό κινηματογράφο για να ζήσει. Αυτή η εμπειρία πέρασε κατευθείαν στη συμφωνία. Από το μακάτς, αλλαγές σκηνών, ηρωνικά σχόλια, γρήγορες μεταμορφώσεις ατμόσφαιρας. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος. Αλεγκρέτο και αλεγκρό νον τρόπο. Η αρχή της συμφωνίας είναι ήδη επαναστατική. Δεν ακούμε το ηρωικό ξεκίνημα μιας ρομαντικής συμφωνίας. Αντίθετα, η τρομπέτα και το φαγκότο μοιάζουν σχεδόν να σατιρίζουν την ίδια, την ιδέα του συμφωνικού μεγαλείου. Η μουσική κινείται νευρικά, σαν θεατρική παράσταση ή σαν σκηνές βοβού κινηματογράφου. Υπάρχουν στιγμές που θυμίζουν καρικατούρα και άλλες που αποκαλύπτουν ξαφνικά σκοτεινό βάθος. Εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα χαρακτηριστικό που θα ακολουθήσει όλη τη ζωή του συνθέτη. Η αμφιβολία για το αν η μουσική είναι σοβαρή ή ηρωνική. Το πιάνο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην ορχήστρα. Κάτι ασυνήθιστο για συμφωνία. Δεν λειτουργεί σαν σολιστικό όργανο, αλλά σαν κοφτερό ηχητικό σχόλιο. Σχεδόν σαν μηχανή ή σαν στοιχείο καμπαρέ.

Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Σωστακόβιτς, Αλέγκρο. Εδώ ο Σωστακόβιτς δημιουργεί ένα σχεδόν δαιμονικό χορό. Η μουσική πάλι γεμάτη ειρωνία, σαρκασμό, ξαφνικές εκρήξεις. Πολλοί ακροατές νιώθουν ότι ακούν κάτι ανάμεσα σε στρατιωτική παρέλαση και μαριονέτες που κινούνται ανεξέλεγκτα. Το στοιχείο του γκροτέσκ, του παραμορφωμένου χιούμορ, είναι βασικό στον Σωστακόβιτς ήδη από αυτή την ηλικία. Η ορχήστρα λειτουργεί με εκπληκτική δεξιοτεχνία. Ο νεαρός συνθέτης δείχνει ότι κατέχει απόλυτα το χρώμα των οργάνων και ξέρει πώς να δημιουργεί θεατρικές εντάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όποιος έχει παίξει συμφωνία του Σωστακόβιτς μέσα στην ορχήστρα έχει βρεθεί στο διάλειμμα να συζητάει με άλλους συναδέρφους και να λέει «Μα έπαιζε φλάουτο, έπαιζε τρομπέτα, έπαιζε δεν ξέρω και εγώ τι όργανο». Δεύτερο μέρος λοιπόν το ακούμε.

Να περάσουμε τώρα στο τρίτο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Σαστακόβιτς. Λέντο, αργό δηλαδή. Ξαφνικά όλα αλλάζουν. Το τρίτο μέρος είναι ο πυρήνας της συμφωνίας. Εδώ δεν υπάρχει ειρωνία. Υπάρχει μοναξιά. Τα έγχορδα δημιουργούν μια σχεδόν παγωμένη ατμόσφαιρα, ενώ η μουσική αποκτά βάθος που κανείς δεν θα περίμενε από έναν 19χρονο δημιουργό. Πολλοί σχολιαστές βλέπουν εδώ την πρώτη μεγάλη εμφάνιση του τραγικού Σωστακόβιτς, εκείνου που αργότερα θα γράψει τις μεγάλες σκοτεινές συμφωνίες της σταλινικής περίοδου. Η μετάβαση από το λέντο στο φινάλε είναι από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του έργου, σαν η μουσική να ξυπνά βία από εφιάλτη.

Τώρα να περάσουμε στο τέταρτο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Ντμίτρη Σαστακόβιτς. Αλέγκρο μόλτο. Το φινάλε ξεκινά σχεδόν βία, ρυθμική ένταση, νευρική ενέργεια, ορχιστρικές εκρήξεις. Όμως, κάτω από την εξωτερική λαμπρότητα υπάρχει διαρκής ανησυχία. Η νίκη δεν ακούγεται ποτέ απόλυτα θριαμβευτική. Αυτό το διφορούμενο τέλος είναι άραγε θρίαμβος ή ηρωνία. Θα γίνει αργότερα βασικό χαρακτηριστικό της μουσικής του. Η συμφωνία κλείνει με εντυπωσιακή δύναμη, αλλά και με μια αίσθηση εσωτερικής αστάθειας, σαν να χαμογελά κάποιος ενώ μέσα του υπάρχει φόβος.

ακούσαμε ολόκληρη την πρώτη συμφωνία του Σωστακόβιτς, Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ίσως ο μεγαλύτερος συνθέτης του 20ου αιώνα, ίσως ο Μπαχ του 20ου αιώνα. Πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι είναι υποκειμενικές αυτές οι απόψεις, όμως υπάρχει εκεί το έργο του αντικειμενικά. Και μόνο τα 24 πρελούδια και φούγγες να δούμε, θα καταλάβουμε πολλά. Ας ακούσουμε όμως και τη δεύτερη συμφωνία του Σωστακόβιτς προς τον Οκτώβρη. Κακτεμπριού. Αν η πρώτη συμφωνία ήταν η εμφάνιση ενός νεαρού ιδιοφυούς συμφωνιστή, η δεύτερη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα τολμηρό πείραμα της σοβιετικής πρωτοπορίας. Το έργο γράφτηκε το 1927 για τα 10 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης και έχει υπότιτλο «Προς τον Οκτώβρη». Κακτεμπριού. Δεν είναι συμφωνία με την κλασική έννοια. Είναι ένα μονόπρακτο ηχητικό οικοδόμημα περίπου 20 λεπτών που καταλήγει σε χοροδία με επαναστατικό κείμενο. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η απίστευτη τόλμη του έργου. Ο Σωστακόβιτς πειραματίζεται με ηχητικές μάζες, κλάστερς, μηχανικούς ρυθμούς, βιομηχανικούς ήχους, ακόμα και σιρήνα εργοστασίου. Δεν θα ξεχάσω, έτος 1983, βρισκόμαστε στην Κατάνια και κάνουμε πρόβες με την ορχήστρα νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Διεύθυνε ο Γιούρι Σιμόνοφ και παίζαμε την πέμπτη συμφωνία του Σωστακόβιτς. Και σε μια στιγμή εκεί που κάναν τα κοντραμπάσα, χρακ, χρακ, χρακ, χρακ, παίζαν τα κοντραμπάσα, φώναξε ο Γιούρι Σιμόνοφ. «Κακ ραμπότα να ζαβόντιε! Σα δουλειά στο εργοστάσιο». Να το λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη να την ακούει τη δουλειά στο εργοστάσιο. Το τελευταίο μέρος, το τέταρτο, που δεν είναι μέρος γιατί είναι ένα ενιαίο έργο η δεύτερη συμφωνία του Σωστακόβιτς, να πούμε η τελευταία ενότητα, εδώ, σε αυτήν εμφανίζεται η χοροδία με ποίηση του Αλεξάνδρ Μπιζιμίανσκι, αφιερωμένη στον Λένιν και στην Επανάσταση. Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη ιστορική ειρωνία του έργου. Ο Σωστακόβιτς αργότερα απομακρύνθηκε βαθιά από τέτοιου είδους ιδεολογική αισιοδοξία. Κι όμως, μουσικά, το φινάλε παραμένει συγκλονιστικό. Η είσοδος της χοροδίας μοιάζει σαν τεράστια συλλογική κραυγή μέσα από το χάος. Η συμφωνία τελειώνει όχι με λυρική κάθαρση, αλλά με θορυβώδη, σχεδόν μεταλλική έξαρση, σαν μια πόλη που ουρλιάζει μέσα στην ιστορία.

0: Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία του Σωστακόβιτς και μαζί με αυτή κλείσαμε αυτό το πρώτο μέρος εκπομπής, όπου θα ακούσουμε σιγά σιγά όλες τις συμφωνίες του Σωστακόβιτς. Ήταν η πρώτη και η δεύτερη σήμερα. Σιγά σιγά. Μην βιάζεστε. Ο Σωστακόβιτς ήξερε να περιμένει. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας την Έφη Γεωργοπούλου για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Giancarlo Menotti, 1911-2007. Παραγωγή, παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή τελευταία ημέρα του αφιερώματός μας στον Giancarlo Menotti θα ξεκινήσει με ένα αρκετά διάσημο έργο του για πιάνο, το Ριτσερκάρε και το Κάτα, που βασίζεται σε ένα θέμα από την όπερά του Γεροντοκόρη του Κλέφτης, η οποία γράφτηκε το 1939 ως ραδιοφωνική όπερα για το NBC. Το 1951 πήρε ένα σύντομο μουσικό μοτίβο από την τρίτη σκηνή της όπερας και το μετέτρεψε σε μια εκτενή σύνθεση για πιάνο. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την 1η Νοεμβρίου του 1951 στο Town Hall της Νέας Υόρκης από την πιανίστα Άνια Ντόρφμαν, στην οποία ήταν και αφιερωμένο. Έχουμε ένα λυρικό και εκφραστικό πρώτο μέρος, το Ριτσερκάρε, με έντονα αντιστοιχτικά στοιχεία, ξεκινώντας μάλιστα με ένα φουγκάτο. Ξεκινάμε το κύριο θέμα και αναπτύσσεται με αρκετά αυτοσχεδιαστική διάθεση και πολλές φορές με τολμηρή αρμονία. Η τοκάτα που ακολουθεί ξεκινά με το ίδιο ακριβώς θέμα του αρχικού φουγκάτου. Ένα πολύ δεξιοτεχνικό μέρος που βασίζεται στην αέναη κίνηση 16. Την χαρακτηρίζει το χιούμορ, τα φωτεινά περάσματα και η μεγάλη πιανιστική δυσκολία. Επιλέγεται μάλιστα συχνά σε διαγωνισμούς πιάνου λόγω αυτών των χαρακτηριστικών. Σήμερα θα ακούσουμε την ερμηνεία του Αμερικανού πιανίστα και συνθέτη James Adler.

Ο James Adler ερμήνευσε στο πιάνο το έργο του Giancarlo Menotti «Richard Care» και το «Κάτα». Σύνθεση του 1951 βασισμένη σε ένα θέμα από την όπερά του «Η Γεροντοκόρη και ο Κλέφτης», η οποία γράφτηκε το 1939 ως ραδιοφωνική όπερα για το NBC. Θα ακούσουμε στη συνέχεια δύο συμφωνικά του έργα, κάνοντας αρχή από την μοναδική συμφωνία που έγραψε το 1976 με τον τίτλο «Αλκιόν». Η δεκαετία του 70 ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική και μεταβατική περίοδος για τον συνθέτη μας. Επέκτηνε τη δράση του πέρα από τα στενά όρια της όπερας και εδραίωσε το ρόλο του ως παγκόσμιος πολιτιστικός ηγέτης. Η σημαντικότερη στιγμή του ήταν η ίδρυση του Spoleto Festival USA στο Charleston της Νότιας Καρολίνας το 1977 με στόχο να δημιουργήσει ένα αμερικανικό αντίστοιχο του Ιταλικού Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων. Το Charleston επιλέχτηκε για την ιστορική του ατμόσφαιρα που θυμίζει το Spoleto της Ιταλίας. Για την πρεμιέρα του φεστιβάλ μάλιστα ο Menotti συνέθεσε το έργο «Fanfara for Charleston». Βέβαια εκείνη η δεκαετία δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους χιονούς, μιας που στις αρχές της το 1970 χώρισε με τον Samuel Barber και το 1973 πούλησαν και τη βίλα «Εγώ καιρος» στη Φιλαδέλφια. Το 1974 πάντως αγόρασε το «Yester House», μια έπαυλη του 18ου αιώνα στη Σκωτία, όπου περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του αναζητώντας την ηρεμία για να συνθέσει. Την ίδια χρονιά υιοθέτησε νομικά τον Αμερικανό ηθοποιό Francis Chip Phelan, ο οποίος αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση των φεστιβάλ του. Ο Chip Phelan Menotti πλέον ήταν εκείνος που στάθηκε δίπλα στο συνθέτη μας μέχρι το τέλος της ζωής του το 2007 και κληρονόμησε την πνευματική και υλική του περιουσία. Παρότι η συμφωνία που θα ακούσουμε ήταν, όπως είπαμε, σύνθεση του 1976, δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο φεστιβάλ του Charleston. Ο συνθέτης όπερας πρωτίστως και σε αυτό το έργο χρησιμοποιεί την ορχήστρα με τρόπο που θυμίζει έντονα την δραματικότητα και την μελωδικότητα των μελοδραμάτων του. Η παγκόσμια πρεμιέρα της δόθηκε με τον Eugene Ormandy να διευθύνει την ορχήστρα της Φιλαδέλφια στις 4 Αυγούστου του 1976. Στο πρώτο μέρος, grave, allegro, έχουμε μια ανάλαφρη εισαγωγή που οδηγεί σε ένα ακόμα πιο ζωντανό και ρυθμικό κυρίως μέρος, γεμάτο ευεξία και ευθυμία. Το δεύτερο μέρος, adagio, διακρίνεται από τον έντονο λυρισμό και την ευαισθησία του, ρομαντικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα μελωδικό, ενώ κάπου στο μέσον του, ενώ τα κοντραμπάσα συνοδεύουν με πιτσικάτι σε συνεχή τέταρτα, δίχως να αλλάξει το θεματικό του υλικό, περνά για λίγο και στην jazz και το swing. Τέλος, το Allegro Vivace που ακολουθεί είναι ένα γρήγορο και ενεργητικό μέρος που λειτουργεί ως σκέρτσο γεμάτο ρυθμικές εκπλήξεις. Θα ακούσουμε στη συνέχεια την ζωντανή ηχογράφηση της πρεμιέρας που προαναφέραμε.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία του Giancarlo Menotti, έργο του 1976, από την ζωντανή ηχογράφηση της πρεμιέρας στις 4 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς με την ορχήστρα της Φιλαδέλφια υπό τη διεύθυνση του Eugene Ormandy. Θα ακολουθήσει τώρα το επίσης συμφωνικό ποίημα με τον τίτλο «Αποκάλυψη», σύνθεση του 1951 για τον σπουδαίο Ιταλό μαέστρο Βίκτορ Ντε Σάμπατα. Αποτελεί το πρώτο αμιγώς ορχιστρικό έργο μεγάλης κλίμακας του Μενότη και γράφτηκε κατά την περίοδο των μεγαλύτερων οπερατικών του επιτυχιών. Παρά τον τίτλο του, το έργο δεν είναι σκοτεινό. Ο Μενότη επιλέγει μια πιο λυρική και πνευματική προσέγγιση της αποκάλυψης, χρησιμοποιώντας πλούσια ορχιστρικά χρώματα και μελωδίες που θυμίζουν και εδώ το οπερατικό του στυλ. Το πρώτο μέρος, Impropria, προσβολή, είναι εμπνευσμένο από την σύγκρουση μεταξύ της καλοσύνης του Χριστού και των δεινών που υπέστη από την ανθρωπότητα. Πεάνες, τυμπανοκρουσίες, εντάσεις παροδικές, επικό κυρίως, ο Μενότη δείχνει σε ένα βαθμό το πιο σύγχρονο συνθετικό του πρόσωπο. Το δεύτερο μέρος, η Ουράνια Πόλη, είναι γαλήνιο, βασισμένο στην ουσία σε ένα απλό θέμα, θυμίζοντας παιδικά κάλαντα, το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά σε ένα μεγαλοπρεπές κρεσέντο. Το τρίτο μέρος, οι Αγγελικοί Στρατιώτες, είναι γραμμένο σε ρυθμό ταραντέλας. Είναι γεμάτο ενέργεια, κλείνοντας το έργο με ένα θριαμβευτικό εμβατήριο από τα χάλκινα πνευστά. Ακούμε την ερμηνεία της Spoleto Festival Orchestra υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox.

Η Spoleto Festival Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox, ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Αποκάλυψη», σύνθεση του 1951, του συνθέτη της εβδομάδας, που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, Giancarlo Menotti. Το 1964 ο Menotti έγραψε: «Υπάρχει μια κάποια νοθρότητα απέναντι στη χρήση της φωνής σήμερα. Μια τάση να αντιμετωπίζεται η φωνή οργανικά. Λες και οι συνθέτες φοβούνται ότι η υφή της είναι πολύ εκφραστική, πολύ ανθρώπινη». Παρέμεινε σε όλη τη συνθετική του διαδρομή τονικός, αλλά όχι συντηρητικός συνθέτης, ενώ δεν έλειψαν και οι φορές που έδειξε σκοπτικός ή και σατυρικός απέναντι στα σύγχρονα ρεύματα. Έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ηρωνικά δωδεκάφθογη μουσική στη δεύτερη πράξη της όπερας «Ο τελευταίος Άγριος» του 1963 για να παροδίσει το σύγχρονο πολιτισμό και έμεσα τον πρωτοποριακό συνθέτη, ηλεκτρονική μουσική από κασετόφωνο για να αναπαραστήσει τους εισβολείς από το διάστημα στην όπερα «Βοήθεια, βοήθεια, η Global Links» του 1968 και διάφορα άλλα. Ο Menotti, έχοντας γνωρίσει την επιτυχία και την καταξίωση, πράγμα που του απέφερε και πολλά χρήματα στη ζωή του, πέθανε πλήρης ημερών την 1η Φεβρουαρίου του 2007 στα 96 του χρόνια σε νοσοκομείο του Μόντε Κάρλο στο Μονακό. Και περνάμε στο τελευταίο έργο του αφιερώματος. Το αισθαντικό «Ω ζωντανή φλόγα της αγάπης», μια καντάτα για βαρύτονο, χοροδία και ορχήστρα. Έργο του 1991, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο ποίημα του Ισπανού μυστικιστή Αγίου Ιωάννη του Σταυρού. Ακούμε τον βαρύτονο Steven Roberts. Μαζί του η χοροδία και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Spoleto, υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox.

0: και με τη θαυμάσια καντάτα «Ω ζωντανή φλόγα της αγάπης», σύνθεση του 1991 του Τζανκάρλο Μενότη, που ερμήνευσε ο βαρύτονος Στίβεν Ρόμπερτς και η χοροδία και η ορχήστρα του φεστιβάλ του Σπολέτο, υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ. Το αφιέρωμά μας στον Ιταλό συνθέτη έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Είσαστε νοικοκυρέοι! Τι γίνεται ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ, δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
3: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. «Ε, νοικοκυρέοι» του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ο Johannes Brahms γράφει στην Κλάρα Σούμαν: «Θέλω να σου πω ότι έχω συνθέσει ένα πολύ μικρό κοντσέρτο για πιάνο με ένα πολύ μικρό και όμορφο σκέρτσο». Περίπου τα ίδια έγραψε και σε μια έμπιστη φίλη του. Είναι ένα μικροσκοπικό κοντσέρτο με ένα μικροσκοπικό σκέρτσο. Αυτό στο οποίο αναφερόταν ο Brahms με το γνωστό ηρωνικό τρόπο του και το χιούμορ του ήταν ένα γιγαντιαίο έργο. Το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο. Ίσως το μεγαλύτερο κοντσέρτο για πιάνο που γράφτηκε εκείνη την εποχή, όσον αφορά όχι μόνο τη διάρκεια, αλλά και την πολυπλοκότητα και τη θεματική ποικιλία. Ένα κοντσέρτο σε τέσσερα μέρη, αντί των τριών μερών ενός τυπικού κοντσέρτου της ρομαντικής περίοδου, με συνολική διάρκεια σχεδόν 50 λεπτά. Πάντα σχολιαστικός ο Brahms, εργάστηκε για αυτό το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο επί τρία χρόνια, από το 1878 έως το 1881. Και είναι εντυπωσιακό ότι άφησε να περάσουν 22 χρόνια από τότε που έγραψε το πρώτο κοντσέρτο του για πιάνο. Όριμος πλέον, κτίζει ένα έργο βαθιά συναισθηματικό με όλα τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας του. Χαρακτηριστικά, πνευματικά, που αναζητούν την αλήθεια στο σύμπαν και το Θεό, και ανθρώπινα, καθημερινά, που κοιτούν τον έρωτα και τη μελαγχολία. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο δεύτερο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το δεύτερο κοντσέρτο του Brahms. Αυτό το μεγαλειώδες, μαγευτικό έργο μοιάζει με συμφωνία για πιάνο και ορχήστρα, με πολύ αναπτυγμένα ορχιστρικά μέρη και μια αίσθηση επικής κλίμακας. Το πρώτο μέρος ξεκινά με ένα μοναχικό κόρνο να διακηρύσει μια απλή μελωδία από 8 νότες, στην οποία απαντά αμέσως στο πιάνο, ξεκινώντας από τα πλήκτρα με τις χαμηλότερες νότες και φτάνοντας έως το ψηλότερο φα. Για πολύ λίγο εισέρχεται η ορχήστρα καταθέτοντας τη δική της άποψη. Και ασυνήθιστα, μόλις λίγα μέτρα αφού ξεκίνησε το έργο, εμφανίζεται μια καντέντσα. Αποκαλύπτει ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από όσο άφησε να φανεί η μελωδία από το κόρνο. Και συγχρόνως, αυτή η καντέντσα, το σόλο από το πιάνο, προετοιμάζει για την επική είσοδο της ορχήστρας. Όλα αυτά στο πρώτο 1,5 λεπτό. Στη συνέχεια, κάθε φορά που ο ακροατής πιστεύει ότι το δράμα είναι στα πρόθυρα του να ξεφύγει από τον έλεγχο, ο συνθέτης επαναφέρει το θέμα του κόρνου από την έναρξη, που παίζεται είτε από το ίδιο όργανο είτε από διαφορετικά τμήματα της ορχήστρας. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει να μοιραστώ μαζί σας κυκλοφόρησε στην αρχή του 2024 και μπορώ να πω ότι με εξέπληξε. Η ορχήστρα, ο μαέστρος και ο σολίστ δένουν τόσο καλά που μοιάζει να απολαμβάνουν, να νιώθουν τα πάντα, να συμπαρασύρονται σε αυτή την ηχογράφηση. Μια ερμηνεία που αποπνέει ζεστασιά σε μια απολαυστική διήγηση. Η ορχήστρα είναι η εξαιρετική συμφωνική ορχήστρα VDR της ραδιοφωνίας της Κολονίας. Στο πόντιουμ, ο γεννημένος το 1980 Ρουμάνος μαέστρος Κριστιάν Μοτσελάρου, μουσικός διευθυντής της Εθνικής Ορχήστρας της Γαλλίας, διευθυντής της Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Κολονίας και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ και του Διαγωνισμού Τζόρτζε Ενέσκου. Έχει διευθύνει και έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες ορχήστρες στην Ευρώπη και την Αμερική. Ανάμεσα στα άλλα βραβεία του, το 2020 έλαβε ένα Grammy για τη διεύθυνση στην ηχογράφηση του κοντσέρτου για βιολί του Winton Marsalis με τον Νίκολα Μπενεντέτη και την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας. Σχεδόν συνομήλικος με τον μαέστρο και συχνός συνεργάτης του, ο γεννημένος στα Σκόπια το 1979 πιανίστας Σιμών Τρεπετσέσκι. Ένας περισσίτητος μουσικός, ο οποίος έχει παίξει με τις μεγαλύτερες ορχήστρες και μαέστρους από την Ευρώπη έως την Αμερική και την Ασία. Η δεξιοτεχνία του, η βαθιά εκφραστική προσέγγιση των έργων, αλλά και η χαρισματική σκηνική παρουσία του, είναι τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν και τον κάνουν αγαπητό στο μουσικόφιλο κοινό αλλά και τους κριτικούς. Johannes Brahms, κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2, σε σύμφεση μίζωνα με τη Συμφωνική Ορχήστρα VDR της Ραδιοφωνίας της Κολονίας, υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Μοτσελάρου και σολίστο πιάνο τον Σιμών Τρεπετσέσκι. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 2 σε σύμφεση μείζωνα του Johannes Brahms. Το δεύτερο μέρος είναι ένα παθιασμένο αλέγκρο, σε πλήρη αντίθεση με την αναφορά στις επιστολές του Brahms για ένα μικροσκοπικό μικρούτσικο σκέρτσο, πρόκειται για ένα ταραχώδες μέρος, σαν ένας χορός στον οποίο θέλεις να πετάξεις, αλλά είσαι καθυλωμένος στη γη, και αυτό σε θυμώνει. Το πιάνο και η ορχήστρα εισάγουν το θέμα και το αναπτύσσουν. Ακολουθεί ένα γαλήνιο θέμα. Και εκεί είναι που ξεσπά ο θυμός, μια θυελώδης εξέλιξη του θέματος. Αλέγκρο Απασιονάτο, δεύτερο μέρος του κονσέρτο αριθμός 2, σε σύμφεση μείζωνα του Johannes Brahms.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Allegro Appassionato, από το Concerto Ρυθμός 2 του Johannes Brahms. Το τρίτο μέρος ξεκινά με ένα υπέροχο σόλο από το βιολοντσέλο. Το θέμα θα το πάρει η ορχήστρα και ύστερα έρχεται το πιάνο να καταθέσει τη δική του άποψη. Όταν συναντήσει την ορχήστρα, θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση, όμως δεν θα τα καταφέρει. Επιστροφή στην πραγματικότητα, περισυλλογή, μελαγχολία, αλλά όχι απόγνωση. Το βιολοντσέλο θα ξαναέρθει σαν μια θεία βοήθεια, σαν τη συμπαράσταση ενός φίλου, υπενθυμίζοντας το θέμα που έπαιξε στην αρχή αυτού του μέρους. Ένας έρωτας, μια απογοήτευση, δεν πειράζει. Κοίτα μπροστά σε αυτά που θα έρθουν. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Ένας πολύ όμορφος διάλογος ανάμεσα στο τσέλο και το πιάνο, με τα έγχορδα να συνοδεύουν διακριτικά. Θα συνεχιστεί ως το τέλος αυτού του μέρους. Αντάντε, τρίτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο αριθμός 2 σε σύμφεση μείζωνα του Johannes Brahms. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα VDR της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Κριστιάνου Μοτσελάρου και σολίστο πιάνο ο Σιμών Τρεπετσέσκι από έκδοση του 2024.

Ήταν το τρίτο μέρος, Allegro Appassionato, από το κονσέρτο αριθμός 2 σε σύμφεση μείζωνα του Brahms. Το τέταρτο είναι ένα Allegretto Grazioso, σαν ένας χορός, σαν να λέει «Ας αφήσουμε το δράμα πίσω και ας αδράξουμε τη στιγμή». Νέοι έρωτες θα έρθουν, νέοι ορίζοντες θα ανοίξουν, το φως είναι έξω από το τούνελ και σε περιμένει. Τέταρτο και τελευταίο μέρος του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 2 σε σύμφεση μείζωνα του Johannes Brahms.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο δεύτερο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το δεύτερο του Brahms σε ηχογράφηση «Ερμηνεία» που έγινε από τη Συμφωνική Ορχήστρα VDR της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Μοτσελάρου και σολής στο πιάνο των Σιμών Τρεπετσέσκι. Ηχογράφηση που εκδόθηκε στην αρχή του 2024. Ως το τέλος, το υπέροχο θέμα που έπαιξε το βιολοντσέλο στο τρίτο μέρος του κονσέρτου, το οποίο έγινε αργότερα τραγούδι από τον ίδιο τον Brahms, πάνω στο ποίημα του Χέρμαν Λίνκ. Τα λόγια λένε τα εξής. «Όλο και πιο ελαφρύς γίνεται ο ύπνος μου. Μόνον η θλίψη μου με σκεπάζει σαν πέπλο που τρέμει πάνω μου. Σε ακούω συχνά στα όνειρά μου να φωνάζεις έξω από την πόρτα μου. Κανείς δεν ακούει και κανείς δεν σου ανοίγει. Ξυπνώ και κλαίω πικρά. Ναι, θα πρέπει να πεθάνω. Θα φιλήσεις άλλη όταν θα είμαι χλωμή και παγωμένη. Πριν φυσήξει το αεράκι του Μάη, πριν και λαϊδίσει η τσίχλα στο δάσος, θέλεις να με δεις άλλη μια φορά? Έλα γρήγορα». Τραγουδά η Τζέσι Νόρμαν με τον Ντάνιελ Μπάρενμποεμ στο πιάνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει το έργο Mother Earth, του σπουδαίου Τούρκου πιανίστα και συνθέτη Φαζίλ Σάι, με τον ίδιο στο πιάνο. Μια μουσική συνάντηση που κινείται ανάμεσα στη συμφωνική παράδοση, την ανατολική ευαισθησία και τον σύγχρονο λυρισμό. Στο Σινέ Παρί, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μπάρι Τζένκινς συναντά τον παραγωγό και δημιουργό Όσκαρ Μπόιζον σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που κορυφώνεται με την πρεμιέρα της ταινίας Our Hero Baltazar. Ένα event αφιερωμένο στη δύναμη της σύγχρονης κινηματογραφικής αφήγησης κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Στην Γκαλερί Τσαντίλης Art παρουσιάζεται η έκθεση του ζωγράφου Κώστα Παπατριανταφυλόπουλου «Ζωγραφίζοντας τον Τσαρούχη και άλλες ιστορίες». Έργα που συνομιλούν με την ελληνική μνήμη, το αθηναϊκό τοπίο και τη ζωγραφική παρακαταθήκη του Γιάννη Τσαρούχη μέσα από μια σύγχρονη εικαστική ματιά. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το 1589 στην πόλη Λάγκρ, νοτιοδυτικά του Παρισιού, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σημερινά σύνορα με την Ελβετία, ο Ζεάν Ταμπουρό, 70χρονος κληρικός που για χρόνια υπηρέτησε τη διοίκηση του καθεδρικού ναού της πόλης, αποφασίζει να καταγράψει σε βιβλίο κοσμικούς χορούς που είχε μάθει στα νιάτα του. Δίνει στο βιβλίο τον τίτλο «Ορκεζογραφή» από τις ελληνικές λέξεις όρχησης, δηλαδή τέχνη του χορού με τραγούδι και τη λέξη «γραφή». Το εκδίδει με δικά του έξοδα και υπογράφει με ψευδώνυμο από αναγραμματισμό του ονόματός του. Την ορκεζογραφή έχει γράψει ο Τουανό Αρμπό, ο δάσκαλος που εξηγεί σε μαθητή γιατί το βιβλίο είναι γραμμένο σε μορφή διαλόγου, βήματα αναγεννησιακών χορών πάνω σε παραδείγματα μελωδιών με τη μουσική τους, τις νότες τους και κάποιες φορές και τους στίχους τους. Ο Τουανό Αρμπό δίνει ποικίλες πληροφορίες και χορευτικά βήματα για 47 διαφορετικούς χορούς, κυκλικούς, σε ζευγάρια, αθλητικούς, πολεμικούς, παβάνες, γκαλιάρδες, γκαβό, ταλεμάντ και οι υποδείξεις του, οι τρόποι με τους οποίους επιλέγει να σημειώσει τα βήματα των χορών, θεωρούνται η παλαιότερη διασωζόμενη σημειογραφία χορογραφίας. Ο χορός με την ονομασία Μπράνλα έχει τη δημητική του. Είναι χορός κυκλικός και οι χορευτές κρατιούνται από τα χέρια ή από μια μακριά αλυσίδα. Συνήθως ξεκινά με την κατεύθυνση προς τα αριστερά, με βήματα πλάγια κοιτώντας προς το κέντρο του κύκλου, μονά ή διπλά. Υπάρχουν 4 είδη. Ο διπλός, double branle, που είναι πιο αργός και πηγαίνει αριστερά και δεξιά, διανύοντας την ίδια απόσταση και στις 2 φορές. Ο απλός, ο sample branle, που είναι λίγο πιο γρήγορος και τα βήματα προς τα δεξιά είναι πιο μικρά. Ο ευχάριστος, branle gay, που έχει και μικρές αναπηδήσεις. Και τέλος, ο πιο γρήγορος από όλους, ο Μπράνλα από τη Βουργουνδία. Με βήματα πολύ γρήγορα, οι χορευτές σχεδόν τρέχουν. Και ίσως επειδή τα βήματα του χορού Μπράνλα είναι σχετικά απλά, δίνει ευκαιρίες για μιμήσεις. Και έτσι υπάρχει χορός Μπράνλα για τις γυναίκες που πλένουν τα ρούχα. Για όσους φορούν τσόκαρα, για όσους θέλουν να μιμούνται το βήμα του αλόγου, ο Τουανό Αρμπό καταγράφει και περιγράφει χορούς Μπράνλα για κάθε γούστο και για κάθε περίσταση.

Από τη συλλογή αναγεννησιακών χωρών του βιβλίου «Ορκεζογραφή» του Τουανό Αρμπό ή Ζεάν Ταμπουρό, ακούσαμε τον χορό «Branle de la Vandière», χορό των πληστρών, και τον χορό «Branle de l'Official», χορό επίσημου ή του αξιωματικού, με τους μουσικούς του συνόλου «Florilegio Ensemble», σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Μαρτσέλο Σεραφίνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: έτσι.
1: Είχα τα χέρια μου μπροστά.
2: Σεν, βόσεν, δεύτ, δέσσετ, αντίνατσετ, δυνάτσετ.
3: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
4: Κλείσει σε σένα και σε όσους νιώθουν πως πρέπει να ξαναβρουν τη θέση τους στον κόσμο, γιατί πολύ συχνά νιώθουν πως την έχασαν και στην ετοίμαζαν χρόνια και στην δικαιούνταν και στα κατάφεραν. Τελικά, τι θα πείτε καταφέρνω στη ζωή, τι διαρκεί και πόσο ανόητα προτάρεις θα είναι πάντα ο άνθρωπος, πόσο θα τα μπερδεύει όλα με άδικους πολέμους, επιδείξεις ισχύως, βία, παιχνίδια εξουσίας. Πως δεν κατανοεί ότι οι βίαιοι και οι πιο επιθετικοί είναι αυτοί που νιώθουν βαθιά ανίσχυροι.

δεν πεθαίνει. Ψευτοκοιμάται μερικές φορές, αλλά τα πάντα μέσα της ζουν με μια ζωή μυστική και αθάνατη. Το θαύμα της Ανάστασης των νεκρών συντελείται εκεί μέσα κάθε μέρα. Γράφει ο Μέτερλίνγκος, οδηγία η ελπίδα, η παιχνίδι με το μυαλό όσων φοβούνται και νομίζουν πως διεκδικώντας θα επιζήσουν περισσότερο από τους άλλους και ίσως για πάντα. Και συνεχίζει ο Μέτερλινγκ. Ο άνθρωπος χάνει το σώμα του, αλλά δεν χάνει τη ζωή. Χάνει όμως πράγματι το σώμα του. Αυτό το σώμα δεν βρίσκεται πια γύρω του και δεν περιβάλλει πλέον τη ζωή του, αλλά συντηρείται πάντοτε με άλλες μορφές. Ο άνθρωπος χάνει μόνο το συνδετικό κρίκο. Και τότε ή τον βρίσκει ή ζει χωρίς.

Τι θα έκανα αν μπορούσα να ξαναρχίσω τη ζωή μου? Πρώτα-πρώτα δεν θα πέθαινα πια, αφού αυτό είναι ανώφελο. Όσο για τα υπόλοιπα, θα έκανα περίπου το αντίθετο από όλα όσα έχω κάνει. Δεν θα ήταν καλύτερο, αλλά πρέπει να εξερευνά κανείς όλα τα προσιτά σημεία του μέλλοντος. Γράφει ο Μέτερλινγκ.

Αν θεωρήσουμε τη δημιουργική σκέψη σαν εξέλιξη που χρειάζεται πολύ χρόνο και όπου οικοδομούνται νεωτερισμοί, αυτό μοιάζει πολύ με τη διαδικασία που οικοδομεί τον κόσμο του το παιδί, τις σκέψεις του, τις ιδέες του. Γιατί το παιδί δεν μαθαίνει απλά όσα του λέει ο ενήλικος, τα ξαναεφευρίσκει. Και αυτό είναι ένα είδος δημιουργικότητας. Και ο Πιαζέ είναι ο ψυχολόγος που έκανε τα πιο πολλά στον κόσμο για να αναπτύξει μια θεωρία της δημιουργικότητας. Και δεν είναι μόνο να απορρίψεις ιδέες και να βάλεις άλλες στη θέση τους. Τα ξαναφτιάχνεις όλα. Για να χτίσεις κάτι καινούριο, στα αλήθεια, δεν πρέπει ούτε να εγκαταλείψεις ό,τι έχει γίνει, ούτε και να αγαπάς πολύ ό,τι έχει ήδη γίνει. Πρέπει να το πάρεις σαν κάτι που μπορείς να το ανασυγκροτήσεις.

Τα φώτα των εικόνων ανοχής ήταν ο καλύτερος τρόπος να κοιτάξει κανείς τον κόσμο από απόσταση, ενώ συγχρόνως μπορεί να ακτινοσκοπεί βαθιά τα μοιχεία του. «Θυμάσαι», σου είπε. Ήταν ερώτηση ή κρυμμένη κατάφαση αναγγελία. «Θα τα πούμε», απαντάς. «Με πράξεις, με αγκαλιές, με χάδια. Όχι με επικηδίους, αλλά με υποσχέσεις που θα τηρηθούν». Και εκεί φωνάζει τη Σαμάνθα Χάρβεϊ στις τροχές. Γράφει. Πριν αφήσει πίσω του τη γη, η έφηβη κόρη του τον είχε ρωτήσει. «Θεωρείς όμορφη την πρόοδο?» «Ναι», της είχε πει, χωρίς καν να το σκεφτεί. «Θεέ μου, πόσο όμορφη», ξανάπε. «Ναι, αλλά τι γίνεται με την ατομική βόμβα και τι είναι αυτά τα ψεύτικα αστέρια που θέλουν να βάλουν στο διάστημα, στο σχήμα εταιρικών λογότυπων και τα κτίρια που σκοπεύουν να τυπώσουν στο φεγγάρι παίζοντας με τη σκόνη της επιφανειάς του?» «Θέλουμε κτίρια στο φεγγάρι», του είπε. «Εμένα μου αρέσει το φεγγάρι όπως είναι», ξανάπε. «Ναι», είχε απαντήσει εκείνος και μένα, «αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι όμορφα, γιατί η ομορφιά τους δεν οφείλεται στην καλοσύνη τους. Δεν με ρώτησες αν η πρόοδος είναι καλή, και ένας άνθρωπος δεν είναι όμορφος επειδή είναι καλός. Είναι όμορφος επειδή είναι ζωντανός, απαιδή. Ζωντανός, περίεργος και ανήσυχος. Άσε το καλός. Είναι όμορφος επειδή υπάρχει ένα φως στα μάτια του. Μερικές φορές είναι καταστροφικός, μερικές φορές οδυνηρός, μερικές φορές εγωιστικός, αλλά όμορφος γιατί είναι ζωντανός. Και η πρόοδος είναι ακριβώς έτσι, εκφύσεως ζωντανή», της είπε. Και οι αποδέκτες αυτού του μηνύματος άρχισαν να καταλαβαίνουν και να ανοίγουν την καρδιά τους κι άλλο. Κάποιοι για πρώτη φορά. You've got a hope that there's someone for you, as strange as you are. Ζούμε σαν δραπέτες της ζωής ενώ είμαστε δραπέτες του θανάτου. Who can cope with the things that you do without trying too hard? Η βούλησή μας δεν υπάρχει παρά για να πραγματώνει το πεπρωμένο μας.

Μέτερλινγκ με σύντομες φράσεις συμπληρώνει. Ο κόσμος δεν έχει όρια, ενώ ο άνθρωπος δεν έχει άλλο εκτός από όρια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.

και πού πάμε, ξαναρωτάς, και ο Μέτερλινγκ θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Μας ξεγελούν, γράφει πιο εύκολα πάνω στο θέμα του χρόνου από στο θέμα του χώρου. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει καθ' αυτόν, ενώ ο χώρος είναι η μεγάλη βεβαιότητα του σύμπαντος.

κόρη του έχει δίκιο που ρωτάει για την πρόοδο και εκείνος θα ήθελε να μην είχε αποκρούσει την ερώτησή της με τέτοια βεβαιότητα και σοφιστία, γιατί είναι μια ερώτηση που πηγάζει από αθωότητα και ζητάει την ίδια αθωότητα και στην απάντησή της. Τον είχε ρωτήσει αν θεωρούσε όμορφη την πρόοδο. Θα έπρεπε να της πει «Δεν ξέρω, αγάπη μου». Και θα ήταν αλήθεια αυτό, γιατί ποιος μπορεί να αντικρίσει την ευρωτική βιοπραγία του ανθρώπου κατά του πλανήτη και να τη βρει όμορφη? Είναι η ύβρις του ανθρώπου, μια ύβρις τόσο παντοδύναμη όσο και η ανοησία του. Και αυτά τα φαλικά σκάφη εκτοξευμένα στο διάστημα είναι σίγουρα οι μεγαλύτερες ενδείξεις αυτής της ύβρεως, τα τοτέμενος είδους που έχει τρελαθεί από τη φυλαυτία. Αυτό όμως που ήθελε να πει στην κόρη του και θα της το πει όταν επιστρέψει στη γη, είναι ότι η πρόοδος δεν είναι πράγμα, αλλά αίσθηση. Μια αίσθηση περιπέτειας και επέκτασης που ξεκινάει από την κοιλιά και ανεβαίνει στο στήθος και συχνά καταλήγει στο κεφάλι, όπου έχει την τάση να πηγαίνει στραβά. Είναι μια αίσθηση που την έχει σχεδόν μόνιμα όταν βρίσκεται εδώ, στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη στιγμή. Αυτή κοιλιοθωρακική γνώση της βαθιάς ομορφιάς των πραγμάτων και μιας απίθανης χάρης που τον έχει στείλει εδώ πάνω ανάμεσα στα άστρα. Μιας ομορφιάς που τη νιώθει καθώς σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα τους πίνακες των οργάνων και τους αεραγωγούς, καθώς τρώνε χωριστά το μεσημεριανό τους και μετά όλοι μαζί το βραδινό, καθώς βάζουν τα αποβλητά τους σε μια μεταφορική κάψουλα για να τα εκτοξεύσουν προς τη γη, όπου θα καούν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα και θα εξαϊλωθούν, καθώς το φασματόμετρο παίρνει μετρήσεις από τον πλανήτη, καθώς η μέρα γίνεται νύχτα και σύντομα πάλι μέρα, καθώς τα άστρα εμφανίζονται και εξαφανίζονται, καθώς οι ήπειροι περνούν από κάτω με τα αμέτρητα χρώματά τους, καθώς πιάνει μια σταγόνα οδοντόκρεμα στον αέρα με την οδοντόβουρτσά του, καθώς χτενίζει τα μαλλιά του και κουρασμένος στο τέλος κάθε μέρας μπαίνει στο λιτό υπνοσακό του και ορείται σε θέση ούτε ανάποδη ούτε όρθια, γιατί δεν υπάρχει όρθια θέση. Ένα γεγονός που ο εγκέφαλος αποδέχεται χωρίς αντιρρήσεις, καθώς ετοιμάζεται να κοιμηθεί 400 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος της γης, γιατί σύμφωνα με το πλαστό και επιβεβλημένο πρόγραμμά τους υποτίθεται πως είναι νύχτα, ενώ απ' έξω ο ήλιος ανατέλει και δύει σαν μανιακός. Αυτό θα ήθελε ο Πιέτρο να μπορέσει να το περιγράψει στην κόρη του, ή ακόμη καλύτερα να το μοιραστεί μαζί της. Θα του άρεσε πάρα πολύ να την έχει εκεί πάνω μαζί του. Αυτό το απαλό ανοιχτό βίωμα πως όλα είναι καλά που τον είχε κυριέψει και στις δύο αποστολές του. Οπότε μπορεί να ήταν υπερβολικά σίγουρος στην απάντησή του, αλλά πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι, αφού σε αυτό το μέρος από όλα τα μέρη που βρίσκονται στην περιορισμένη και γεμάτη μόχθο δικαιοδοσία του ανθρώπου δεν γίνεται να αρνηθεί την ομορφιά της πρόοδου. Σαμάντα Χάρβεϊ.

«Θα κάνουμε μια συμφωνία», λέει η Τσίε, «στα ποντίκια. Θα ξανάρθω να σας δω απόψε, αν συνηθίσετε στην ιδέα και μάθετε να πετάτε. Δεν μπορείτε να μείνετε πιασμένα από τα κάγκελα του κελιού σας για το υπόλοιπο των ημερών σας, που δεν είναι και πάρα πολλές, πρέπει να σας πω. Σε κανά δύο μήνες θα πέσετε στον Ατλαντικό ωκεανό και αν επιζήσετε από την πρόσκρουση, τότε θα πάτε για ανάλυση σε κάποιο εργαστήριο και θα θυσιαστείτε με συνοπτικές διαδικασίες στο βωμό της επιστήμης. Πρέπει να φεθείτε. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Θα σας αρέσει η έλλειψη βαρύτητας, θα πάψετε να φοβάστε. Η ζωή είναι μικρή, ιδίως η δική σας. Αφεθείτε. Δείξτε τόλμη», γράφει η Σαμάνθα Χάρβεϊ στις τροχές, σε ένα μήνυμα που αυξάνει αλληγορικά κι άλλο όλο και περισσότερο τους αποδέκτες του. «Αυτά τα ποντίκια πειραματόζωα που φοβούνται και προστατεύονται, ενώ σε λίγο θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, είτε από την πρόσκρουση με τη γη, είτε σε κάποιο εργαστήριο, αν αφαιθούν στην έλλειψη της βαρύτητας καθώς βρίσκονται μέσα στο διαστημόπλιο, ίσως ζήσουν κάτι που κανείς δεν θα ζήσει σε όλη του τη ζωή, όσο και αν προστατεύεται».

αυτός που πούλησε τον κόσμο, είναι αυτός που πρόδωσε τον εαυτό του, τις αξίες του, την αθωότητά του, για να έχει δύναμη, φήμη ή για επιβίωση, ρωτάει ο Μπάουι.

μας ξεγελούν πιο εύκολα πάνω στο θέμα του χρόνου, γράφει ο Μέτερλιν, από όσο στο θέμα του χώρου. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, ενώ ο χώρος είναι η μεγάλη βεβαιότητα του σύμπαντος.

0: Γιατί στο όνειρο δεν έχουμε ποτέ την αίσθηση ή το αίσθημα της πλήξης, ρωτάει ο Μέτερλιν. Και απαντάει, το όνειρο δεν γνωρίζει την πλήξη γιατί δεν γνωρίζει το χρόνο. Και εδώ έρχεται μια ασυνήθιστα μεγαλύτερη ομολογία του. Ένας συνομήλικος φίλος μου με ρωτάει τι σκέφτομαι για τα γυρατιά όπου είμαι βουτυγμένος μέχρι το λαιμό. Τι μου λένε, τι μου έχουν στερήσει, τι μου έχουν προσφέρει. Θα απαντήσω ειλικρινά πως το αγνοώ. Μερικές φορές τα βλέπω που περνούν από τη γειτονιά μου, αλλά παρόλο που καθόλου δεν κρύβομαι, νομίζω πως δεν με έχουν αντιληφθεί ακόμη. Με έχουν εγκαταλείψει οι δονές που δεν με ευχαριστούσαν πλέον. Είναι αλήθεια πως βρίσκομαι πιο κοντά στο θάνατο. Έζησα όμως πάντοτε κοντά του, γιατί δεν τον ξεχώρισα ποτέ από τη ζωή. Εκείνος βέβαια θα με χωρίσει από αυτή όποτε το θελήσει και δεν του ζητάω παράταση. Δεν έχω τίποτε να αλλάξω από τι κάνω, από τι σκέφτομαι. Πάντοτε ενεργούσα και πάντοτε στοχαζόμουν σαν να επρόκειτο να φύγω αύριο. Δεν έχω να αποκαταστήσω αδικίες. Δεν πιστεύω ότι στην τελευταία ώρα μου θα γίνω άλλος άνθρωπος. Στην αρχή της ζωής μου, όπως κάνουν όλοι, είχα προσδοκίες υψηλότερες από μένα. Σήμερα ξέρω τα όρια μου, τα οποία δεν πρόκειται να υπερβώ καθόλου μπαίνοντας στον τάφο μου. Έκανα ό,τι μπόρεσα. Αν δεν έκανα τίποτε καλύτερο, είναι επειδή δεν άξιζε να κάνω κάτι καλύτερο. Μάταια επιχείρησα να υπερβώ αυτό που με περιόριζε. Ήξερα πως πέρα από εκεί βρισκόνταν όλα όσα γνώουσα, μόνο που δεν τα βλέπα. Παρόλα τα χρόνια μου, ακόμη προσπαθώ να τα φτάσω. Άλλοι άνθρωποι θα δουν πιο μακριά, άλλοι θα πάνε πιο μακριά και θα καταφέρουν ό,τι δεν κατάφερε η δική μου καλή θέληση. Εν κατακλείδη, λίγο είναι το κακό που έχω κάνει, εκτός κι αν λέγεται κακό η αναζήτηση της αλήθειας. Και έχω κάνει ακόμη λιγότερο καλό, εκτός αν λέγεται καλό αυτή η ίδια αναζήτηση. Αν κάποιος με κρίνει, δεν θα έχω κι εγώ το δικαίωμα να τον κρίνω. Αναρωτιέται ο Μέτερλινγκ και ελπίζει το μήνυμα αυτό να δίνει μια σαφή κατεύθυνση σε όσους φοβούνται, αργούν, καθυστερούν, ψάχνουν, διστάζουν, γίνονται άδικα τοξικοί και επιθετικοί μόνο και μόνο επειδή νιώθουν ανίσχυροι. Και δεν θα έπρεπε, γιατί η ανθρώπινη φύση, η ίδια η ζωή αν τη δεις στις πραγματικές διαστάσεις της, δίνει όλες τις απαντήσεις αργά ή γρήγορα.
1: Oh, Danny boy, the pipes are calling.

0: boy, I love you so.
1: Κλείσει σε σένα και σε όσους νιώθουν πως πρέπει να ξαναβρουν τη θέση τους στον κόσμο, γιατί ξαφνικά νιώθουν πως την έχασαν και στην ετοίμαζαν χρόνια και στη δικαιούνταν και στα κατάφεραν. Τελικά τι θα πείτε καταφέρνουν στη ζωή, τι διαρκεί και πόσο ανόητα προτάριστα παραμένει πάντοτε ο άνθρωπος. Πόσο θα τα μπερδεύει όλα με πολέμους άδικους και ανέτιους, επιδείξεις ισχύως, βία, παιχνίδια εξουσίας. Ενώ θα έπρεπε να κατανοεί πως οι πιο βίαιοι και οι πιο επιθετικοί είναι αυτοί που νιώθουν βαθιά ανίσχυροι. Και αυτοί γιατί απεμπολούν την τεράστια δύναμη που δίνει στον άνθρωπο η γνώση του αναπόφευκτου θανάτου. Στο σημερινό μήνυμα σε όσους ψάχνουν να ξαναβρουν τη θέση τους ήρθαν κοινικές, ουσιαστικές και βαθιά μεταφυσικές διαπιστώσεις του Μέτερλινγκ σε μετάφραση της Χαράς Μπακονικόλα. Η εμπειρία κάποιων που στροβιλίζονται ως αστροναύτες στο διάστημα και καταλαβαίνουν τα πάντα διαφορετικά και με τη σωστή απόσταση από τις τροχές της Αμάνθα Χάρβεϊ σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή και χρήσιμα αποσπάσματα από τις συζητήσεις του Ζαν Κλοντ Μπρενγκέ με τον Ζαν Πιαζέ σε μετάφραση του Νίκου Σιδέρη. Μαζί ακούστηκαν «Γίνε πουλί και πέταξε», Κώστικα Τσολάκου, «The Brothel», Σουζάν Σάντφορ, «Jamie and Charlie and the Sack Girl» και «Glass Eye» του Νίκολας Μπρίτελ από το «The Big Short», «Here We Go», «Punch», «Drunk Love», «John Bryan», «Lux Eterna», «Georgi Ligeti», «Χοροδία des Norddeutschen Fundfunks» με τον Helmut Franz, «The Man Who Sold the World» με τον David Bowie και «Danny Boy» με τον Johnny Cash. Κλείσει σε σένα και σε όσους νιώθουν πως πρέπει να ξαναβρουν τη θέση τους στον κόσμο. Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος. Προς Κόμπο Αμπέ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

他人の顔、遥かな迷路の飛騨を通り抜けて、とうとうお前がやってきた。彼から受け取った地図を頼りに、やっとこの隠れ家にたどり着いた。多分いくらか酔ったような足取りで、オルガンのペダルのような音を立てながら階段を上がりきった。戸付きの部屋、息を凝らしてノックをしてみたが、なぜか返事は戻ってこなかった。代わりに一人の少女が子猫のように駆け寄ってきて、お前のためにドアを開けてくれるはず、電源でもないかと声をかけてみるが、少女は答えず薄笑いを残して逃げ去った。Αφού πέρασες μέσα από τις σπήρες του μακρινού λαβυρίνθου, επιτέλους ήρθες. Ακολουθώντας το χάρτη που έλαβες από εκείνον, τελικά έφτασες σε αυτό το καταφύγιο. Με κάπως ίσως τρεμάμενο βήμα και με τα σκαλιά να κάνουν ένα θόρυβο σαν τα πεντάλ του οργάνου, ανέβηκες μέχρι επάνω, το πρώτο δωμάτιο απέναντι. Κρατώντας την αναπνοή σου, χτύπησες την πόρτα. Όμως, γιατί τάχα, καμιά απάντηση. Αντί για αυτό, μια κοπελίτσα ήρθε τρέχοντας σαν γατάκι, προφανώς για να σου ανοίξει την πόρτα. «Μήπως υπάρχει κανένα μήνυμα?» ρώτησες. Όμως η κοπελίτσα, αφήνοντας ένα αχνό χαμόγελο, βιάστηκε να φύγει.

Η Ιαπωνία έχει στη φαρέτρα του πολιτισμού της σπουδαίους ανθρώπους. Ένας από αυτούς φαίνεται να είναι και ο ιδιόρυθμος Κόουμπο Αμπέ, συγγραφέας μυθιστορημάτων, θεατρικών έργων και βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Έχει χαρακτηριστεί ως ο Ιάπωνας Κάφκα λόγω της συχνά αφιαλτικής ματιάς του προς τον άνθρωπο της σύγχρονης κοινωνίας. Τον Κόουμπο Αμπέ μας τον γνώρισε στα ελληνικά ο μεταφραστής του Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος με την κυκλοφορία το 2004 του μυθιστορήματος «Η γυναίκα της Σάμου». Το μυθιστόρημα που δημοσιεύτηκε στην Ιαπωνία το 1962 απέσπασε πολλά βραβεία εντός και εκτός συνόρων. Το 1964 έγινε ταινία από τον Χιρόσι Τεσιγκαχάρα, πήρε το ειδικό βραβείο στις Κάνες και αποτελεί ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το σενάριο έγραψε ο ίδιος ο Αμπέ και είναι από τις πιο πιστές μεταφορές βιβλίου που έχουν γίνει ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

τη θεματική του Κάφκα, της υπαρξιακής λογοτεχνίας, του θεάτρου του παραλόγου και της επιστημονικής φαντασίας. Η περιγραφή ιδιαίτερων κόσμων που συνδυάζουν το τρομακτικό με το ιδηλιακό, ο συνδυασμός της ποιητικότητας με τη ματιά του φυσικού επιστήμονα ή του μαθηματικού, η γρήγορη εναλλαγή της φρίκης και του χιούμορ, της τρυφερότητας και του κινησμού, είναι κάποια από τα πιο προφανή στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τέχνη του Κόμπο Αμπέ.

Γεννήθηκε το 1924 στο Τόκιο και μεγάλωσε στη Μαντζουρία. Ως παιδί ενδιαφερόταν για τη συλλογή εντόμων, τα μαθηματικά και το διάβασμα. Αποφύτησε από το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο με πτυχίο ιατρικής, αστειευόμενος ότι του επέτρεψαν να αποφυτίσει με την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκούσε το επάγγελμα. Για ένα διάστημα υπήρξε μέλος του Ιαπωνικού Κομμουνιστικού Κόμματος με το οποίο εργάστηκε για την οργάνωση εργατών σε φτωχά μέρη του Τόκιο. Η πολιτική του δραστηριότητα έληξε το 1967 με τη μορφή μιας δήλωσης που δημοσίευσε από κοινού με τους Γιασουνάρι Καβαμπάτα, Τζουν Ισικάουα και Γιούκιο Μισίμα, όπου διαμαρτύρονταν για τη μεταχείριση συγγραφέων, καλλιτεχνών και διανοουμένων στην κομμουνιστική Κίνα. Το 1951 τιμήθηκε με το σημαντικότερο ιαπωνικό βραβείο λογοτεχνίας, το βραβείο Ακουταγκάουα, για το βιβλίο του «Ο τείχος, το έγκλημα του κυρίου Σίγμα Κάρμα». Αργότερα βραβεύεται με το βραβείο λογοτεχνίας του μεταπολέμου για το διήγημά του «Το κόκκινο κουκούρι».

παντρεύτηκε την σκηνοθέτρια Μάτσι Γιάμαντα. Αρχικά ζούσαν σε έναν παλιό στρατόνα σε μια βομβαρδισμένη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ο Αμπέ πουλούσε τουρσιά και κάρβουνο στο δρόμο για να βγάλουν τα έξοδά τους. Οι εμπειρίες του Αμπέ στη Μαντζουρία είχαν βαθιά επιρροή στη γραφή του, αποτυπώνοντας πυρετώδη όνειρα που έγιναν τα σουρεαλιστικά χαρακτηριστικά των έργων του. Έχω μια ανάμνηση χιλιάδων κορακιών που πετούσαν από τον βάλτο το σούρουπο, σαν να σηκωνόταν η επιφάνεια του βάλτου στον αέρα, γράφει στις αναμνήσεις του.

Στο μυθιστόρημα «Το πρόσωπο του άλλου», ένας επιστήμονας με πρόσωπο παραμορφωμένο από ένα δυστύχημα σε εργαστήριο κυκλοφορεί αποξενωμένος, έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με επιδέσμους. Φτιάχνει μία μάσκα που αποτελεί ένα είδος κανονικού προσώπου. Από αυτό το πρόσωπο προκύπτει μια νέα ταυτότητα, μια νέα προσωπικότητα. Αφηρημένο και ιδιαίτερα κρυπτικό το ύφος του Αμπέ, καθιστά το έργο του μεταφραστή εξαιρετικά δύσκολο, αν προσθέσει κανείς σε αυτό τη δυσκολία της μετάφρασης από μια γλώσσα με τόσες ιδιαιτερότητες και τόσο διαφορετική δομή, όπως τα Ιαπωνικά. Όπως επισημαίνει ο μεταφραστής του, είναι ένα είδος ερμηνείας στα τυφλά. Είναι ωστόσο όλα αυτά που γοητεύουν τον Στέλιο Παπαλεξανδρόπουλο για να επιλέξει ως παραλήπτη της Κάρποστάλ του τον Κόμπο Αμπέ.

Αμπέκο Όμποσαν, σου στέλνω αυτή τη γαρτ ποστάλ μόνο που ξέρω ότι από χρόνια δεν είσαι πια ανάμεσά μας. Είμαι ο μεταφραστής σου από τη γλώσσα σου τα Ιαπωνικά στα Ελληνικά. Εγώ σε γνώρισα εδώ, στους συμπατριώτες μου, σε αυτή τη χώρα. Καθώς μετέφραζα τα έργα σου, έκανα διάφορες σκέψεις. Σκέψεις που αν ποτέ σε συναντούσα, θα ήθελα να στις πω. Όμως με το που μας άφησες, έχασα αυτή την ευκαιρία. Ωστόσο, ελπίζω ότι έστω και έτσι, κάπου βρίσκεσαι. Κάπου που μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου. Γι' αυτό, με αυτή την ελπίδα ότι θα ακούσεις αυτά που σου λέω, σου στέλνω αυτή την καρτ ποστάλ.

Θυμάμαι την πρώτη φορά που συνάντησα το όνομά σου. Ήταν το όνομα ενός μοντέρνου, avant-garde θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη. Δεν είχα ακόμα γνωρίσει τότε την άλλη σου όψη, εκείνη του λογοτέχνη. Εκείνη την εποχή έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα σου και ακόμα δεν είχα πλήρη εικόνα του πνευματικού της κόσμου. Όλα ήταν ακόμα ασαφή, μέσα σε μια ομίχλη που από λίγα μόνο πράγματα είχε ξεσκεπαστεί. Θα γνώριζα όμως και αυτή την όψη αργότερα. Αυτό θα γινόταν σιγά-σιγά, μέσα από διάφορες φάσεις. Δεν τις θυμάμαι τώρα όλες. Κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, έμαθα βέβαια ότι ήσουν ένας από τους μεγάλους της χώρας σου που υπηρετούσαν την τέχνη του λόγου. Ένας από εκείνους που ήταν ακόμα άγνωστοι στη δική μου χώρα και που τα ονόματά τους ανακάλυψα μόνο όταν ήρθα εκεί. Θυμάμαι όμως ότι αγόρασα τα βιβλία σου πρώτα σε εκείνα τα μικρά, της τσέπης τα λέγαμε εδώ, των εκδόσεων Σιντσό. Να σου πω, μιας και ανέφερα αυτά, ότι πια τα μάτια μου δυσκολεύονται να τα διαβάσω. Τα γράμματα σε αυτές είναι τόσο μικρά που ακόμη και με τα γυαλιά με κουράζουν. Αυτό ισχύει και για τα συλλαβογράμματα, μόνο που έχουν απλό και καθαρό σχήμα. Πώς όμως μάλλον για τα ιδεογράμματα, που σε αυτό το μέγεθος συχνά γίνονται απλώς μια μικρή, μαύρη μάζα, όπου δεν ξεχωρίζουν πια οι γραμμές.

Για να κάνω τις μεταφράσεις, κάνω πάντα μια φωτοτυπία σε μεγέθυνση. Τα είχα αγοράσει όμως και σε άλλες εκδόσεις. Όλες είχαν φωτογραφίες σου. Μου είχε κάνει εντύπωση το πρόσωπό σου. Ασυνήθιστο για Ιαπωνικό. Μακρύ και ορθογώνιο. Ένα πρόσωπο σκαμμένο, πονεμένο. Κάτω από τα πυκνά μαύρα μαλλιά που έφταναν χαμηλά στο μέτωπο, εκείνα τα χαρακτηριστικά γυαλιά με το χοντρό μαύρο σκελετό που έδιναν βάρος στην εικόνα σου. Και πίσω τα στοχαστικά, σκεφτικά μάτια. Δεν θα είναι ψέμα ότι, εφόσον δεν ήξερα ακόμη την αξία σου ως λογοτέχνη, ένας λόγος που τα αγόραζα ήταν αυτό το ασυνήθιστο πρόσωπο. Να προσθέσω ότι ένα στοιχείο που συνέβαλε στην αίσθηση του ασυνήθιστου ήταν κάτι το κοσμοπολίτικο, κάτι ευρύτερο ή άλλο από τη χώρα σου. Νομίζω ότι κάτι από τη ζωή σου εκεί που μεγάλωσες, μακριά από την Ιαπωνία, είχε αποτυπωθεί σε αυτό. Λοιπόν, η γνωριμία μου με σένα έφτανε τότε μόνο μέχρι εκεί. Άρχισα πραγματικά να σε γνωρίζω όταν ο Σταύρος Πετσόπουλος, ο εκδότης της Άγρα, μου ανέθεσε να μεταφράσω τη γυναίκα της Άμου. Με αυτόν τον τίτλο είχε γίνει γνωστή μια ταινία του Τεσιγκαχάρα Χιρόση. Λίγοι ήξεραν ότι αυτή ήταν η κινηματογραφική μεταφορά ενός από τα πιο ωραία σου έργα. Πάντως η αφορμή ήταν η ταινία. Μεταφράζοντας τη γυναίκα της Άμου, έμαθα για πρώτη φορά το λογοτεχνικό είδος που υπηρετούσες. Ο μαγικός ρεαλισμός ή απλώς avant-garde όπως το λένε στην Ιαπωνία, ένα είδος που εισάγει μέσα στην καθημερινότητα αλόκοτα φανταστικά στοιχεία, φτιάχνοντας ένα μείγμα που αποτελείται και από τα δύο, ήταν αυτό που μάγεψε και σένα. Άπλωνες όμως αυτά τα στοιχεία πάνω σε ένα καμβά φτιαγμένο από αγωνία και πόνο. Για το λόγο αυτό σε ονόμασαν Κάφκα της Ιαπωνίας. Αναμίγνυες επίσης ερωτήματα και σκέψεις φιλοσοφικού τύπου. Κάποιοι κριτικοί εδώ το θεώρησαν αυτό στοιχείο που αδυνατίζει τη λογοτεχνία σου. Θα με συγχωρήσεις να πω πως νομίζω κι εγώ το ίδιο. Σκέτη η λογοτεχνία, με ενυφασμένη ίσως και τη φιλοσοφία, έτσι που να μην φαίνεται σαν κάτι το ξεχωριστό από αυτήν, θα έδινε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως είπε τότε μια κριτικός, αν έλειπε αυτή, το βιβλίο θα έλαβε με ένα μαύρο φως. Τέλος πάντων, έστω και έτσι, η γυναίκα της Άμου παραμένει ένα αριστούργημα.

Εκείνο όμως που ομολογώ ότι με δυσκόλεψε πολύ ήταν το έργο που ακολούθησε μετά από κάποια χρόνια. Το πρόσωπο του άλλου. Κάποιος συμπατριώτης σου είπε ότι αυτή η μετάφραση ήταν τόλμημα. Τόλμησε να το κάνει, ήταν τα λόγια του. Και πραγματικά, αν το ήξερα από πριν, δεν θα το αναλάμβανα. Η μεγαλύτερη δυσκολία του είναι η τόσο κρυπτική και ασαφή σκέψη σου, σε πολλά σημεία, σπαρμένα μέσα στο έργο. Τόσο κρυπτική που μόνο ερμηνείες τις μεταφράζονται. Και αυτές διαφέρουν τόσο μεταξύ τους, λες και προέρχονται κάθε μια από άλλο έργο. Εγώ θεωρώ ότι οι δικές μου ερμηνείες αποδίδουν πραγματικά αυτό που ήθελες να πεις. Κόπιασα πάρα πολύ γι' αυτό. Άλλο ένα σημείο που μειώνει την κατά τα άλλα λαμπρή υπόθεση, το συναρπαστικό ξετύλιγμα της αφήγησης, τις θαυμάσιες εικόνες, τη χειροπιαστή και εδώ αγωνία, την έλλειψη λύσης, είναι και πάλι η φιλοσοφία. Τόση εδώ σε ποσότητα, αλλά και τόσο φανερή, αφού την έχεις τοποθετημένη σε ξεχωριστά σημεία μέσα στο κείμενο, που καθιστά το βιβλίο, όπως είπαν κάποιοι, φιλοσοφικό. Δεν συμφωνώ βέβαια, εφόσον αυτή είναι μία μόνο από τις διαστάσεις του, όχι το σύνολο, που αποτελείται από όσα προανέφερα. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, αφού το τελείωσα, αισθάνομαι υπερήφανος που το αποτέλεσμα του αγώνα μου είναι κάτι που θεωρώ πολύ καλό. Πολλοί σ' αγάπησαν και μέσα από αυτό σου το έργο. Το δείχνει το γεγονός ότι έκανες και σε αυτό περισσότερες από μία εκδόσεις. Χαίρομαι που έδωσες στο κοινό μας κάτι ωραίο.

Λοιπόν, τι άλλο να πω παρά μόνο ότι σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να σε συναντήσω μέσα από τα έργα σου και να σε μεταφράσω. Ίσως στο μέλλον προχωρήσω και σε άλλα έργα σου. Θα δείξει, θα δούμε. Προς το παρόν σε χαιρετώ. Εύχομαι να περνάς ωραία, τείχος πόνο και αγωνία πια, όπου κι αν είσαι. Ο μεταφραστής σου στα ελληνικά, Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος.

Μέσα σε ένα σιωπηλό, αυστηρό τοπίο, ντυμένη με ρούχα απλά, αλλά όπως μπορούσε να δει κανείς με ένα βλέμμα καθαρά, δείχνοντας μόνο ένα νεραϊδό μορφό διάφανο προφίλ, με βήματα σαν να γλιστρούσε, περπατούσε μια λεπτή κοπέλα. Επειδή προχωρούσε από τα δεξιά προς τα αριστερά της οθόνης, έδειχνε προς τα εδώ μόνο το αριστερό μισό του σώματός της. Το φόντο ήταν ένα τσιμεντένιο κτίριο και η κοπέλα περπατούσε με τον αόρατο δεξί της ώμο, συνεχώς κολλητά, ξιστά σε αυτό το κτίριο. Έμοιαζε θαμπωμένη από τον κόσμο και αυτό τέριαζε με το θλιμμένο προφίλ της, κάνοντάς την ακόμα πιο χαριτωμένη. Προχώρησε διασχίζοντας πολλούς δρόμους και κάθε φορά που έφτανε σε κάποια διασταύρωση ή σε κάποιο σημείο που δεν πρόσφερε επαρκή κάλυψη στη δεξιά της πλευρά, υπέφερε ένα προφανές μαρτύριο. Έτοιμος ήμουν κάθε φορά να πηδήξω από το κάθισμά μου από συμπάθεια για αυτή. Τελικά, μετά από πολλά τετράγωνα, έφτασε σε ένα κτίριο σαν στρατόνα, περικυκλωμένο με αγκαθατό σύρμα. Ήταν ένα παράξενο κτίριο. Έμοιαζε να μας πηγαίνει ξαφνικά πίσω 20 χρόνια. Στρατιώτες με πολεμικές στολές έκαναν βόλτες στην αυλή. Κάποιοι με άδειες εκφράσεις, αν είχαν γυρίσει από τον τάφο, έδιναν ή εκτελούσαν διαταγές. Άλλοι πήγαιναν ξανά και ξανά μπροστά τρία βήματα, έμεναν ακίνητοι και χαιρετούσαν στρατιωτικά. Ο πιο εντυπωσιακός ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένας γέρος στρατιώτης που με μια ψυχαναγκαστική συμπεριφορά επαναλάμβανε συνεχώς το αυτοκρατορικό στρατιωτικό διάταγμα. Μία-μία οι λέξεις έβγαιναν διεστραμμένες και το νόημά τους χανόταν. Όμως η γενική ιδέα και ο τόνος ήταν καθαρά ορατά.

ήταν ένα ψυχιατρικό ίδρυμα για ηλικιωμένους παλιούς στρατιώτες. Οι άρρωστοι αυτοί ένικοι, μη γνωρίζοντας την πραγματικότητα της ΙΤΑΣ, συνέχιζαν να ζουν στο παρελθόν, σε μια δίνη του χρόνου που είχε σταματήσει πριν από 20 χρόνια. Το βάδισμα της κοπέλας, καθώς περνούσε μέσα από αυτό το καταθλιπτικό τοπίο, ήταν απίστευτα ελαφρό και αμέριμνο. Ενώ οι ίδιοι και οι στρατιώτες δεν αντάλλασαν καμία λέξη, φανερό ήταν ότι ανάμεσά τους υπήρχε ένα αίσθημα αμοιβαίας συμπάθειας, σαν αυτό που υπάρχει ανάμεσα σε συντρόφους που τους έχουν στερήσει το χρόνο. Τελικά το κορίτσι, καθώς μια νοσοκόμα την ευχαριστούσε, καταπιάστηκε με την μπουγάδα σε μια γωνιά μέσα στο κτίριο. Ήταν μια πράξη φιλανθρωπίας που η κοπέλα είχε διαλέξει να κάνει μια φορά την εβδομάδα. Όταν σήκωνε το πρόσωπο και κοίταζε πέρα, ανάμεσα σε κάποια κτίρια, έβλεπε ένα ηλιοκαμένο οικόπεδο που κάποια παιδιά έπαιζαν ξέγνια στα baseball.

0: Στέλιο Παπαλεξανδρόπουλε, γιατί επέλεξες να στείλεις την κάρτ ποστάλ σου στον Κόμπο Αμπέ?
1: Γιατί αυτός υπήρξε ο συγγραφέας που με δυσκόλεψε περισσότερο από όλους όσους έχω μεταφράσει μέχρι τώρα. Ήταν μια πραγματική πρόκληση. Και επειδή λοιπόν, αφού τελείωσα, το ότι τελείωσα και τα κατάφερα, αισθάνθηκα ότι έκανα κάποιο κατόρθωμα, έτσι, κάποιο επίτευγμα, και με έκανε υπερήφανο αυτό.

Ο Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος είναι θρησκειολόγος, ειδικευμένος στις ιαπωνικές θρησκείες. Εργάζεται ως τακτικός καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε θεολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο και στην Ελβετία και ιαπωνικό βουδισμό στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Έχει εκπονήσει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις ιαπωνικές θρησκείες, ιδίως σχετικά με τον ιδρυτή του ιαπωνικού Σότο Ζεν Ντόγκεν σε πολλά ιαπωνικά πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, έχει γράψει εκτεταμένα γύρω από τα νέα θρησκευτικά κινήματα. Έχει ασχοληθεί με την ιαπωνική λογοτεχνία, κάνοντας μεταφράσεις από το έργο του Αμπέ Κόμπο, «Η γυναίκα της Σάμου και το πρόσωπο του άλλου», του Ουέντα Ακινάρη, «Ουγκέτσου Μονογκατάρι», καθώς και διηγήματα του Σίγκα Ναόγια. Είναι μέλος της European Association of Japanese Studies και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών εταιριών.

0: Ο Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Car Postal του στον Κόμπο Αμπέ. Επέλεξε να ακούσουμε Ryuichi Sakamoto in a Carved Stone, Kitaro, Bell Tower, Silk Road και Time και μουσική του Kenji Kawai από το soundtrack της σειράς manga Ghost in the Shell. Διαβάστηκε απόσπασμα από το μυθιστόρημο «Το πρόσωπο του άλλου» του Κόμπο Αμπέ σε μετάφραση Στέλιου Παπαλεξανδρόπουλου. Παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία, Τάσος Μπακασιέτας. Car Postal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Car Postal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Jesse Norman, ένα παλάτι από ήχο.

Μια φωνή μεγάλη, σαν ένα παλάτι από ήχους, ανοίγει πόρτες σε απροσδόκητες εικόνες, μυστικά περάσματα, φωτεινά δωμάτια, σκοτεινές σπηλιές. Γεννημένη στην Ογκάστα της Τζόρτζια το 1945, η Αμερικανίδα υψήφωνος Τζέσι Μέι Νόρμαν, λέω τώρα υψήφωνος παρότι θα δούμε ότι δεν είναι εγγεγραμμένη σε συγκεκριμένο φαχ, η Τζέσι Νόρμαν λοιπόν υπήρξε ένα από τα 5 παιδιά μιας εύπορης οικογένειας, στην οποία όλοι λίγο πολύ ασχολούνταν έστω ερασιτεχνικά με τη μουσική. Στα 7 της μόλις χρόνια η μικρή Τζέσι συμμετέχει στον πρώτο της μουσικό διαγωνισμό, αλλά εκεί προσπαθώντας να τραγουδήσει το θρησκευτικό ύμνο «Ο Θεός θα σε φροντίσει», ξεχνάει τα λόγια της και έτσι χάνει το πρώτο βραβείο. Θα έλεγε σε συνέντευξή της μετά από χρόνια, «Ο Θεός πράγματι με φρόντισε, γιατί εκείνη ήταν η τελευταία φορά που ξέχασα λόγια στη σκηνή».

Με Elizabeth από τον Tannhäuser του Wagner ξεκινήσαμε το αφιέρωμά μας στη Jessie Norman, καθώς και εκείνη ξεκίνησε την καριέρα της με το συγκεκριμένο ρόλο το 1969 στο Βερολίνο στα 24 της χρόνια. Δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνιστεί ως κόμισα αλμαβίβα στους γάμους του Φίγκαρο, του Μότσαρτ, δίπλα στον Dietrich Fischer-Dieskau και πάλι στο Βερολίνο, ενώ αμέσως μετά ηχογραφεί το έργο με την ορχήστρα του BBC ακολουθώντας την μπαγκέτα του Sir Colin Davis.

1971, Sir Colin Davis στο πόντιουμ της ορχήστρας του BBC και η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Jessie Norman, ευαίσθητη κοντέσσα στους γάμους του Φίγκαρο. Την επόμενη χρονιά, 1972, είχε έρθει η ώρα για Βέρτι και Σκάλα του Μιλάνου. Η Νόρμαν τραγουδά για πρώτη φορά Αΐντα, κατευθείαν στην Ιταλία, κατευθείαν στη Σκάλα. Εμείς όμως θα την ακούσουμε εδώ στο συγκεκριμένο ρόλο από ζωντανή ηχογράφηση της επόμενης χρονιάς στο Παρίσι.

1973 και η Jessie Norman ως Αΐντα στο Παρίσι ακολουθεί την μπαγκέτα του Νίνο Σαντσόνιο. Είχε φανεί από τότε, πριν κλείσει τα 30 της, ότι επρόκειτο για μια φωνή χωρίς κατάταξη και χωρίς περιορισμούς ως προς το ρεπερτόριο. Ξεκίνησε με Βάγνερ, συνέχισε με Μότσαρτ και την ίδια χρονιά που κάνει ντεμπούτο στην Ιταλία με Αΐντα, κάνει και στο Λονδίνο, στο Covent Garden, με Κασάνδρα από τους Τρόες του Μπερλιόζ.

1983, James Levine στο πόντιουμ της ορχήστρας της Metropolitan και η Jesse Norman στη σκηνή της μαζικής αυτοκτονίας από τους Τρώες του Μπερλιόζ ως τραγική Κασάνδρα. Μια χρονιά πιο πριν όμως η καλλιτέχνης είχε ηχογραφήσει και τον άλλο μεγάλο ρόλο αυτού του έργου, τη Διδό, «A Je vais mourir», από το δεύτερο μέρος, «Οι Τρώες στην Καρχιδόνα».

Μια φωνή δίχως κατάταξη σε φαχ. Ποτέ κανείς δεν την είπε μόνο υψήφωνο ή μόνο μεσόφωνο, η Τζέσι Νόρμαν. Την ακούσαμε μόλις ως διδό από τους Τρόες του Μπρελιόζ με τον Γκενάντι Ραζδιέστβενσκι και την ορχήστρα του BBC. Ας την ακούσουμε τώρα και ως μεντόρα από τον Κουρσάρο του Βέρντι, ένα έργο που η Νόρμαν ηχογράφησε στα 1976. Non so le tetre immagini, από την πρώτη πράξη, Λαμπέρτο Γκαρντέλι στο πόντιουμ.

Η Τζέσι Νόρμαν δεν έγινε ασφαλώς γνωστή τόσο από το ρόλο της Μεντόρα στον κουρσάρο του Βέρντιο που μόλις την απολαύσαμε, όσο από τους ρόλους των δύο μεγάλων Ριχάρδων, του Στράους και του Βάγνερ. Και όσο κι αν τα κατάφερα να αντισταθώ στη Σαλόμη της, δεν ήταν εντούτοις δυνατόν να αντισταθώ στην Αριάδνη της. Es gibt ein Reich από την Αριάδνη στην Άξο και από ηχογράφηση του 1988.

1988, Kurt Mazur στο πόντιουμ της Gewandhaus Orchester και η Jesse Norman αμίμητη ως Αριάδνη στην Άξο του Richard Strauss. Πριν περάσω και πάλι στον άλλο μεγάλο Richard, σας διαβάζω κάτι που είπα και στην αρχή της εκπομπής και το οποίο έγραψαν κάποτε οι New York Times στην προσπάθειά τους να περιγράψουν τη φωνή αυτής της τεράστιας ερμηνεύτριας. Είναι μία φωνή μεγάλη σαν ένα παλάτι από ήχο. Ανοίγει πόρτες σε απροσδόκητες εικόνες, μυστικά περάσματα, φωτεινά δωμάτια και σκοτεινές σπηλιές.

1988, Klaus Tennstedt στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Λονδίνου και η Ιζόλδη πεθαίνει και πάλι από έρωτα, αυτή τη φορά μέσα από την ερμηνεία της Τζέσι Νόρμαν. Όταν οι Γάλλοι γιόρτασαν στα 1989 τα 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, ασφαλώς και κάλεσαν την Νόρμαν, αυτό το παλάτι των ήχων, να τραγουδήσει στην Place de la Concorde τη Μασαλιώτιδα. Ας κλείσει λοιπόν κάπως έτσι το αφιέρωμά μας στην Αμερικανίδα καλλιτέχνη με έναν εθνικό ύμνο που τόσο περήφανα τραγουδά, χωρίς να είναι καν ο δικός της. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτερή Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπού!

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που μας μιλάει για δημοφιλείς ανθρώπους, μεγάλες προσωπικότητες, που ενώ ξεκίνησαν με κάποιες δυσκολίες, στο τέλος τα κατάφεραν. Θα μάθουμε με ποιον τρόπο δεν το έβαλαν κάτω, καθώς και ότι τα όνειρα μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν, ακόμα κι αν ο δρόμος δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Ποτέ δεν θα καταφέρεις τίποτα. Αληθινές ιστορίες ανθρώπων που πραγματοποίησαν τα όνειρά τους. Τον Σολεδάδ Ρομέρο και Αλίτζε Πιάτζιο. Σήμερα διαβάζουμε για τους Beatles.

γκρουπ με κιθάρα είναι ξεπερασμένα. Ο μάνατζερ των Beatles, Brian Epstein, λέει στην αυτοβιογραφία του πως αυτό το σχόλιο για την μπάντα το έκανε ο κυνηγός ταλέντων Dick Rowe της δισκογραφικής εταιρείας Decca. Αλλά ο Rowe ισχυρίστηκε πως όχι, δεν το είχε πει ποτέ. Beatles. Το αγγλικό συγκρότημα The Beatles, την περίοδο της μεγάλης τους δόξας, αποτελούνταν από τους John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr. Είχε δώσει τις πρώτες συναυλίες στο θρυλικό Cavern Club του Liverpool. Και ο μάνατζερ του γκρουπ προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους κλείσει συμβόλαιο με δισκογραφική. Τον Ιανουάριο του 1962 πέτυχε να εξασφαλίσει μία ακρόαση στο στούντιο της Decca Records στο Λονδίνο. Τελικά όμως, όλο αυτό εξελίχθηκε σε παταγώδη αποτυχία. Τους απέρριψαν γιατί δεν τους άρεσε ο ήχος τους και με το επιχείρημα ότι τα γκρουπ με κιθάρα ήταν ξεπερασμένα. Το κουαρτέτο που έφερε την επανάσταση στη μουσική. Στη δισκογραφική Decca έπεσαν πάρα πολύ έξω. Οι Beatles, από τη λέξη σκαθάρια Beatles και τη μουσική Beat, έγιναν ένα από τα πιο εμβληματικά γκρουπ της δεκαετίας του 1960 και του 20ου αιώνα, που ξεχώρισαν τόσο για τα τραγούδια, όσο και για τη σκηνική τους παρουσία. Οι τέσσερις υπέροχοι του Liverpool έγιναν σύμβολο της νεολαίας και η μουσική τους ο ύμνος μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και το ηχητικό αποτύπωμα μιας γενιάς που φώναξε για αγάπη, ειρήνη, ελευθερία. The Beatles. Ήταν μια σύντομη αναφορά στη δυσκολία που αντιμετώπισε το συγκρότημα Beatles όταν ξεκίνησε και στην τελική εξέλιξή του. Από το βιβλίο «Ποτέ δεν θα καταφέρεις τίποτα», αληθινές ιστορίες ανθρώπων που πραγματοποίησαν τα όνειρά τους. Κείμενο Σολεδάδ Ρομέρο, εικόνες Αλίτζε Πιάτζο. Από τις εκδόσεις «Καπών». Όνειρα γλυκά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και σας καλωσορίζω στο στούντιο Β' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Υπάρχουν στιγμές που ένας στίχος μοιάζει να ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο. Να γίνεται μνήμη, προσμονή, απουσία. Να γίνεται ένας τρόπος να κοιτάξει κανείς πίσω. Αν ήξερα, μα δεν ήξερα πως μέσα σ' όλα ήσουν εσύ. Τώρα που το έμαθα, έφυγες. Ο στίχος της Μπιάνκας Ρωμαίου, ψευδώνυμο της ποιήτριας Νίκης Κολάρου, έγινε το κύριο μοτίβο της μουσικής μας βραδιάς. Γιατί ίσως μέσα του κρύβεται κάτι πολύ βαθύ από τον κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη. Μια νοσταλγία που κοιτάζει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τον άνθρωπο που λείπει και προς τον τόπο που μένει μέσα μας. Πολλές φορές μακριά από την αγαπημένη του σύζυγο, πολλές φορές μακριά και από τη Ζάκυνθο, ο Βυσβάρδης μοιάζει να μετέφερε στη μουσική του αυτή την αίσθηση της απόστασης, με τρυφερότητα, με εικόνες, με μνήμη. Τη θάλασσα, τα χωριά, τις εποχές, μικρές ανθρώπινες στιγμές, την ποίηση. Ο Διονύσιος Βυσβάρδης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 28 Οκτωβρίου του 1910 και έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου του 1999. Και ίσως κάτι από το φως, τη θαλασσινή ανάσα και τη μουσικότητα του νησιού να έμεινε για πάντα μέσα του. Από πολύ νωρίς, η μουσική έγινε τρόπος έκφρασης και συνοδοιπόρος ζωής. Στη φιλαρμονική της πόλεως, παιδάκι, έπαιζε κλαρινέτο δίπλα στον πατέρα του και διακρίθηκε. 18 χρόνων εγκαταλείπει το νησί και κατατάσσεται στη στρατιωτική μουσική στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε στο μοναδικό κρατικό οδείο της χώρας στη Θεσσαλονίκη, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, με σπουδαίους καθηγητές, τους Βακαλόπουλο, Κοντό, Ριάδη, ενώ παράλληλα δίδασκε και κλαρινέτο. Στη συνέχεια ανέπτυξε μεγάλη μουσική δραστηριότητα ως συνθέτης, καθηγητής, ερμηνευτής και συνεργάτης διαφόρων μουσικών συνόλων. Από το 1948 έως το 1962 διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλονίκης, αρχιμουσικός της Μουσικής Φρουράς Αθηνών, διευθυντής όλων των στρατιωτικών μουσικών της χώρας και διευθυντής του Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, μετέπειτα η ΕΝΕΔ, της οποίας ίδρυσε και διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα. Επίσης, διεύθυνε και την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του ΕΙΡ, μετέπειτα ΕΡΤ. Αναδιοργάνωσε και διεύθυνε τις Δημοτικές Φιλαρμονικές Ζακύνθου και Καλαμάτας, προσφέροντας πολύτιμο έργο στη διδασκαλία και στην καλλιέργεια νέων μουσικών, αλλά και στον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου των συνόλων αυτών, με έργα κλασικά και δικές του διασκευές δημοφιλών κομματιών. Στο διάστημα 1980 με 1983 συνεργάστηκε και με το χορευτικό συγκρότημα της Ζακύνθου «Φιόρε του Λεβάντε» στις διασκευές και τις ενορχιστρώσεις των μουσικών κομματιών για τις εμφανίσεις του συγκροτήματος στο εξωτερικό. Από το 1983 και μετά αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη σύνθεση και τη μελέτη της ελληνικής μουσικής και στη συνεργασία του με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών στην παρουσίαση διαλέξεων με ανάλογα θέματα. Το συνθετικό έργο του Διονυσίου Βυσβάρδη είναι ευρύ και ποικίλο και περιλαμβάνει συμφωνικά έργα για ορχήστρα, τραγούδια, έργα για πιάνο, έργα για πνευστά, για βιολί, για βιολοντσέλο, χοροδιακά έργα, σκηνική μουσική και εμβατήρια, μεταξύ των οποίων και το δημοφιλέστατο «Περνάει ο στρατός», γραμμένο το 1935, το οποίο με επίσημο διάταγμα του αρχιστράτηγου Παπάγου έγινε το εμβατήριο που καθιερώθηκε ως Εθνικών Εμβατήριων της Ελλάδος. Συνθέσεις του έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Ο συνθέτης έλαβε εξαιρετικές διακρίσεις και επένους και τιμήθηκε μεταξύ άλλων και με τον Χρυσούν Σταυρόν του Τάγματος του Φοίνικος. Απόψε συναντάμε έναν δημιουργό που ήξερε να μετατρέπει το βίωμα σε ήχο. Σε αυτόν τον κόσμο θα μας οδηγήσουν η σοπράνο Άννα Μορφίδου, ο πιανίστας και εγγονός του συνθέτη Φρίξος Μόρτζος, η πιανίστα Μαρία Οικονόμου και η πρώτη κορυφαία φλαουτίστα της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Ελλάς Χαλκιά. Αλλά Από μία τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και αγαπητό πρόσωπο. Η κόρη του συνθέτη και αγαπημένη φωνή του τρίτου προγράμματος, η Ράνια Βυσβάρδη, που θα μοιραστεί μαζί μας μνήμες, σκέψεις και μικρές ιστορίες πίσω από αυτή τη μουσική διαδρομή. Κυρία Ράνια, σας υποδεχόμαστε.
0: Καλησπέρα, Αλίνα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ από όλους και από την καρδιά μου, γιατί είσαστε εδώ, εσείς, συγγενείς, φίλοι του τρίτου. Αυτή η βραδιά οφείλεται στην ΕΡΤ που είχε την αγάπη να δημιουργήσει κάτι για την ελληνική μουσική και ιδιαίτερα στον διευθυντή του τρίτου προγράμματος, τον κύριο Ρωσόπουλο, που με παρακάλεσε να ασχοληθώ κι εγώ με το έργο του πατέρα μου. Έτσι, εφόσον έχουμε κάνει δύο εκδόσεις με τον κύριο Παπαγρηγορίου και τον κύριο Νάκα, με δύο τελευταίες εκδόσεις αυτές, με έργα για πιάνο και τραγούδια, βρήκαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε κάποιο μέρος από αυτά τα κομμάτια που γράφτηκαν μεταξύ του 1933 και του 1988. Είναι κομμάτια για σόλο πιάνο και κομμάτια για τραγούδι και για φωνή και πιάνο. Σε αυτές τις εκδόσεις επίσης συμμετέχουν η κυρία Οικονόμου και η κυρία Μορφίδου με ηχογραφήσεις που συνοδεύουν τις εκδόσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους εσάς που ήρθατε και βλέπω και νέο κόσμο, πολύ νέο κόσμο που φαίνεται αγαπάει την ελληνική μουσική, γιατί ήδη βλέπω μια κοπελιά, την κυρία Βασιλική Αποστόλου, η οποία έκανε μια διατριβή ειδικά με τα χοροδιακά έργα του πατέρα μου και μόλις πήρε το πτυχίο της. Άρα, οι νέοι αγαπούν την ελληνική μουσική. Με τι θα αρχίσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε με μουσικές εικόνες από την αγάπη του συνθέτη για το νησί του. Ζακυνθινό ακρογιάλι, γκρεμισμένο εκκλησάκι στη Ζάκυνθο και τέλος, ένα τραγούδι χωρίς λόγια με έναν τίτλο που μοιάζει να τα λέει όλα. «Αντίο μπαμπά». Στο πιάνο η Μαρία Οικονόμου, που πήρε το δίπλωμα πιάνου από το 2 Νίκος Καλκώτας με καθηγήτρια την Ναταλία Μιχαηλίδου, ενώ οι σπουδές της την οδήγησαν και στο Παρίσι, στην École Normale de Musique de Paris. Στα 7 χρόνια που έζησε στη Γαλλική Πρωτεύουσα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Παράλληλα φίτησε στο Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας της Σορβόνης, έχει εμφανιστεί σε συναυλίες στη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, ασχολείται ιδιαίτερα με το ελληνικό ρεπερτόριο και έχει παρουσιάσει και ένα CD με έργα Ελλήνων συνθετών, ενώ έχει συμμετοχή στις δύο εκδόσεις που παρουσιάζουμε απόψε.
0: Διαβάζουμε λοιπόν από την έκδοση με λυρικά κομμάτια για σόλο πιάνο. Για το Ζακυνθινό ακρογιάλι, με ρομαντισμό διάχυτο σε ολόκληρη τη σύνθεση, ζωγραφίζει ο συνθέτης στο έργο αυτό ένα από τα τόσα πολλά όμορφα και γοητευτικά ακρογιάλια που στολίζουν το ξακουστό νησί του Ιωνίου, το Φιόρντι Λεβάντε, το λουλούδι της Ανατολής.

0: Από το Ακρογιάλι περνάμε τώρα σε ένα γκρεμισμένο εκκλησάκι στη Ζάκυνθο. Ένα έργο που κρύβει μία θλίψη και στην παρτιτούρα υπάρχει μία πολύ ιδιαίτερη αφιέρωση. Και ίσως εδώ, Ράνια, αξίζει να μας οδηγήσεις λίγο πιο κοντά σε αυτή την ιστορία.
1: Το 1953 η Ζάκυνθος περνάει μια μεγάλη τραγωδία. Σεισμός, φωτιά. Ο συνθέτης χάνει τους γονείς του. Αυτό το βαρύ συνέστημα το περνάει στη μουσική με το κομμάτι αυτό και υπάρχει αφιέρωση στους γονείς μου. Το γκρεμισμένο εκκλησάκι στη Ζάκυνθο είναι ένα γκρεμισμένο εκκλησάκι με τις καμπάνες οι οποίες έχουν καταστραφεί σχεδόν, ωστόσο έχει μείνει λίγο ο ήχος ο μακρινός, ο οποίος φτάνει σιγά σιγά στην καταστρεμμένη πόλη. Ο ήχος αυτός χάνεται όταν αρχίζει ένα ελπιδοφόρο μοτίβο για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον, για την αναγέννηση της πόλης, η οποία πέρασε φωτιά και σεισμό. Έτσι, πάλι ξανάρχεται ο ήχος της καμπάνας, αργά και σταθερά.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε σε ένα έργο χωρίς λόγια και όμως τόσο εύγλωτο. «Αντίο μπαμπά». Ένα έργο που γεννήθηκε από μία εικόνα αποχαιρετισμού. Υπάρχουν ιστορίες που μόνο όσοι τις έζησαν ή τις κράτησαν ζωντανές μπορούν πραγματικά να τις φωτίσουν. Σωστά, Ράνια?
1: Ήμουν 4 χρονών περίπου, κρεμασμένη από το χέρι της μαμάς, στην άκρη του πόρτου. Το πόρτο είναι ένας μεγάλος λιμενοβραχίωνας στο λιμάνι της Ζακύνθου και μάλιστα της παλιάς Ζακύνθου. Στην άκρη που λένε οι Ζακυθινοί τσίμα, στην τσίμα λοιπόν του πόρτου, κρεμασμένη από τη μαμά, αποχαιρετούμε τον μπαμπά που φεύγει. Φεύγει για την μπάντα, για τη μουσική, για την εργασία του. Η μικρούλα, αντίο μπαμπά. Αντίο μπαμπά. Αντίο μπαμπά. Μονότονα τις 4 αυτές λέξεις. Και φυσικά ο συνθέτης, κατά απομίμηση του Μπετόβεν, έκανε το τραγούδι χωρίς λόγια με το leitmotiv «Αντίο μπαμπά». Το ακούμε.

0: Μέσα από αυτά τα πρώτα μουσικά τοπία, η Μαρία Οικονόμου μας οδήγησε στον βαθιά λυρικό κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη. Και αν ως εδώ η μουσική μιλούσε κυρίως μέσα από το πιάνο, στη συνέχεια αποκτά και φωνή, καθώς στη σκηνή έρχονται η σοπράνο Άννα Μορφίδου και ο πιανίστας Φρίξος Μόρτζος. Το τραγούδι «Μπέμπα», γραμμένο το 1947 σε στίχους του ίδιου του συνθέτη, είναι αφιερωμένο, όπως σημείωνε ο ίδιος, στη μικρή μου κορούλα. Ένα τραγούδι γεμάτο τρυφερότητα που κάποτε τραγουδιόταν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον με τον ίδιο στο πιάνο και τη σύζυγό του να το ερμηνεύει. Χρόνια αργότερα, η ίδια αυτή μουσική θα συναντούσε και το τρίτο πρόγραμμα, όταν η Ράνια Βυσβάρδη το τραγουδούσε με τη συνοδεία της παιδικής ορχήστρας του τρίτου προγράμματος υπό τη διεύθυνση της Ενίνας Πατρικίδου. Σαν μικρή γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη, την οικογένεια και τη μουσική συνέχεια.
1: Μπέμπα, μικρούτσικο μωρό, πώς αγαπώ όταν μπαμπά φωνάζεις.
0: Μπέμπα, μικρούτσικο μωρό, πώς αγαπώ όταν τρέχεις χαροπό και τη μαμά αγκαλιάζεις.
1: Τα δυο ματάκια σου τα αγαπημένα, με τη γαλάζια τους θωριά.
0: Μπέμπα, να μην τα βλέπω δακρυσμένα, και ας μην τους λείπει η χαρά.

κάποιο φθινοπορεινό βραδάκι, γραμμένο ήδη από το 1933, ανήκει μαζί με την Πέπα που μόλις ακούσαμε πριν, σε αυτό που ο ίδιος ο συνθέτης ονόμαζε τα πρώτα συνθετικά μου φτερουγίσματα. Είναι δύο από τις πρώτες του μουσικές σελίδες όπου διακρίνει κανείς ακόμη τις επιρροές της εποχής, το ύφος και τη λυρική ατμόσφαιρα ενός νεαρού δημιουργού που αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει τη δική του φωνή.

Η Ζακυθινή είναι πολύ φιλόμουση. Όποιος θείασος πέρναγε από εκεί, ακούγαν τις μελωδίες τους, τις αντιγράφανε, βάζανε δικούς τους στίχους και τραγουδούσανε. Το τραγούδι «Τζάντε» είναι κάπως έτσι, προφορικής παράδοσης. Το πήρε ο συνθέτης, το διαμόρφωσε, το διασκεύασε και θα τα ακούσουμε λέγοντας «Τζάντε, να βρεθώ πάλι ξανά, πως λαχταρώ».

0: Φανερή η επίδραση της βιενέζικης οπερέτας.
1: Αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας τώρα την γοητευτική ατμόσφαιρα της Ακίνθου, όχι όμως το συνέστημα και τη λυρική διάθεση που τη διαπερνά. Στα δύο τραγούδια που ακολουθούν, ο ρομαντισμός του συνθέτη απογειώνεται. Στο μόλο του χωριού, σε στίχους του Κωνσταντίνου Μπράτσου.
0: Στο μόλο του χωριού καθίσαμε το δειλινό και ήτανε ώρα μυστική και ανήσυχη. Η δύση σκόρπιζε ροδόφυλλα με χάρη στη γελαστή βουνοκαρφή, ψηλά στον ουρανό.
1: Και τυλιγμένη με δροσιά και μοίρα τα γεριού, δύο λόγια είπαμε δειλά. Κι ως το στερνό ροδόφυλλο χανόταν, το πρώτο δώσαμε φιλί.
0: Το πρώτο δώσαμε φιλί, μες στη γαλήνη του γυαλού.
1: Το 1979 ο Βυσβάρδης γράφει ένα τραγούδι που θα γίνει το leitmotiv της απόψινής βραδιάς. Το «Ανήξερα», πάνω σε στίχους της Μπιάνκας Ρωμαίου.
0: Ανήξερα, μα δεν ήξερα, πως μέσα στο θάμπος, μέσα στην έκσταση, πάνω στα πορφυρά φύλλα του Ρόδου, στα αυγινά στολίδια του ουρανού, μέσα στους στίχους μου, στην οργισμένη ψυχή μου, στου εσπερινού τη λιτανία.
1: Αχ, πώς να ξέρω, πως μέσα στις ερημικές μου ώρες, στα εφηβικά μου όνειρα, στη μουσική του ανέμου και του νερού, στα κουρασμένα μου βήματα.
0: Γιατί να μην το ξέρω, πως μέσα σε όλα ήσουν εσύ. Τώρα που το έμαθα, έφυγες, έφυγες.
1: Στο εξώφυλλο του χειρογράφου, ο συνθέτης σημειώνει επίσης

απόσπασμα από το άσμα ασμάτων του Σολομώντος στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και απόδοση του Ιωάννη Κολιτσάρα. Με συνήντησαν οι φύλακες που περιπολούν την πόλη και τους ρώτησα, μήπως είδατε εκείνον τον οποίο αγάπησε η ψυχή μου.

Το πρώτο μέρος της απόψινής διαδρομής μας άφησε με ένα συνέστημα που μοιάζει να διατρέχει αθόρυβα ολόκληρο το έργο του Διονυσίου Βυσβάρδη, τη νοσταλγία. Τη νοσταλγία ενός ανθρώπου που συχνά βρισκόταν μακριά από τη Ζάκυνθο, από τη σύζυγο που τόσο βαθιά αγάπησε, από εκείνα τα πρόσωπα και τα τοπία που επέστρεφαν αδιάκοπα στη μνήμη και στη μουσική του. Στον κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη μας οδήγησαν απόψε με ξεχωριστή ευαισθησία στην αρχή της συναυλίας μας η Μαρία Οικονόμου και στη συνέχεια η σοπρανό Άννα Μορφίδου και ο πιανίστας Φρίξος Μόρτζος. Η Άννα Μορφίδου με μία πορεία που εκτείνεται από το λυρικό τραγούδι και το lead και το ορατόριο μέχρι έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, έχει εμφανιστεί ως σολίστ με σημαντικά μουσικά σύνολα και ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ και απαιτητικό ρεπερτόριο. Σπούδασε μονοδία, πιάνο και ανώτερα θεωρητικά, όπου απέκτησε δίπλωμα μονοδίας με καθηγητή τον διακεκριμένο βαρύτονο Βασίλη Γιαννουλάκο, ενώ φοίτησε και στη μελοδραματική σχολή του Ατενέου δίπλα στην Κάρμεν Ρουγκέρι. Τη μουσική της διαδρομής συμπλήρωσαν σεμινάρια και masterclasses στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σημαντικές προσωπικότητες της λυρικής τέχνης, ανάμεσά τους και ο Κώστας Πασχάλης. Στη δισκογραφία, ιδιαίτερο σταθμός υπήρξε η συνεργασία της με τον Μίμη Πλέσσα στο CD «Στου φεγγαριού την άλλη όψη», με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο και στίχους σημαντικών ποιητών. Ο Φρίξος Μόρτζος συνδέεται με αυτή τη μουσική όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και βιωματικά. Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν δίπλα στον παππού του, τον Διονύσιο Βυσβάρδη. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθήνα, στο Εθνικό και το Ελληνικό Οδείο, μετεκπαιδεύτηκε στις Ακαδημίες του Μονάχου και της Βιέννης με ιδιαίτερη ενασχόληση στη μουσική δωματίου, την όπερα και τη συνοδεία Λίντ. Αυτά τον οδήγησαν σε μια μακρά πορεία στην εθνική λυρική σκηνή από το 1995 έως σήμερα και συνεργασίες με σημαντικές ορχήστρες και εμφανίσεις σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, σε Ρωσία, Ουκρανία, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία, αλλά και σε χώρες της Νοτιοαμερικής. Στις δραστηριότητες του υπάρχουν αρκετές ηχογραφήσεις και για το τρίτο πρόγραμμα και για την τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ εμφανίζεται συχνά στη δισκογραφία. Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Φιλαρμόνια των Ελλήνων Μουσικών του Μονάχου. Και ενώ οι φωνές του πρώτου μέρους μένουν ακόμη να αντιχούν μέσα μας, ο Βυσβάρδης επιστρέφει τώρα ξανά σε ένα γνώριμο αίσθημα, την προσμονή του αγαπημένου προσώπου. Το 1953 γράφει το «Προσμένοντας την αγαπημένη». Στο πιάνο, η Μαρία Οικονόμου.

0: Και τώρα η Μαρία Οικονόμου δίνει τη θέση της και πάλι στη σοπράνο Άννα Μορφίδου και τον πιανίστα Φρίξο Μόρτζο. Το «Ζωή ψέμα», γραμμένο το 1982 πάνω σε στίχους του ζακυνθινού ποιητή Γιάννη Τσακασιάνου, απομακρύνεται από την προσωπική εξομολόγηση και αγγίζει κάτι πιο υπαρξιακό. Μία φιλοσοφική σκέψη πάνω στη ζωή, το χρόνο και την ανθρώπινη αυταπάτη. Ένα ψευτοπαραμύθι είναι η ψεύτικη ζωή μας και ψευτοπετά στο τέλος, σ' άλλο ψέμα και η ψυχή μας, γράφει ο ποιητής, και ο Βυσβάρδης μοιάζει να ακολουθεί αυτή τη σκέψη με μουσική στοχαστική.
1: Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δύο επτανήσει δημιουργοί συναντιούνται. Ο μουσικός και ο ποιητής Γιάννης Τσακασιάνος, ο οποίος δεν είναι μόνο ποιητής, είναι και συγγραφέας, γράφει σκηνές θεατρικές, πολλές, τραγουδάει, παίζει κιθάρα, κουρεύει, κάτι ανάλογο με τον Κουρέα της Σεβίλης, αλλά πολύ γνωστός ζακυθινός.

0: Τα δύο επόμενα τραγούδια σε στίχους του ίδιου του συνθέτη είναι από την ενότητα «Δύο χειμωνιάτικες εικόνες», ειδικά γραμμένα για φωνή και πιάνο, για γυναικεία ή παιδική χοροδία και πιάνο και για μεικτή χοροδία ακαπέλα. Γραμμένα, όπως σημειώνει ο συνθέτης, για τις πτυχιακές εξετάσεις των οδείων, όπου συμμετείχε ως μέλος των εξεταστικών επιτροπών. Μάλιστα, ο ίδιος γράφει με χαρακτηριστική απλότητα.
1: Τα μικρά αυτά τραγούδια τα συνέθεσα για τις πτυχιακές εξετάσεις των οδείων. Είναι απλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία ή και σε άλλες περιπτώσεις.

Ευχαριστούμε τη σοπράνο Άννα Μορφίδου και τον πιανίστα Φρίξο Μόρτζο. Στα επόμενα έργα αναδεικνύεται πιο καθαρά η επίδραση της ελληνικής παράδοσης στη μουσική του Βισβάρδη μέσα από γνώριμους ρυθμούς που φέρνουν μαζί τους την αίσθηση του χορού 3 τέταρτα, 9 όγδοα και 7 όγδοα. Παράδειγμα είναι ο κοζανίτικος χορός που θα παίξει η Μαρία Οικονόμου.

Επιστρέφουν τώρα η σοπράνο Άννα Μορφίδου και ο πιανίστας Φρίξος Μόρτζος για να ερμηνεύσουν δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το «Σπίθες στη στάχτη» που έγραψε ο Βυσβάρδης το 1988 σε στίχους του Γεωργίου Δροσίνη.

0: Ο Διονύσιος Βυσβάρδης έγραψε το 1958 πάνω σε στίχους του Γεωργίου Αθάνα, συνετέθη στην Αθήνα με αφορμή την 17η επέτειο των γάμων του και αφιερώθηκε στην αγαπημένη του σύζυγο, όπως και πολλά άλλα έργα του.
1: Θάμα και αυτό το απόψινό στο περιβόλι το πυκνό, καθώς κοιμόταν μοναχό, μπήκε η κυρά Σελήνη. Και ξύπνησε για μια στιγμή τα ειδώνη και το γιασεμί και τη μουντίνερο σειρμή πολλόχρηση έχει γίνει.
0: Θάμα κι αυτό το αποψινό. Τα άστρα ψηλά στον ουρανό χορεύουν καλαματιανό με την κυρά Σελήνη. Με την κυρά Σελήνη.
1: Κι η θάλασσα μουρμουριστά τον ήχο τάχα τους βαστά και την κυρά ευχαριστά κι αυτή φλωραϊά της δίνει.
0: Θάμα κι αυτό το αποψινό.

Και για τις τρεις τελευταίες συνθέσεις της βραδιάς, έχουμε κοντά μας την φλαουτίστα Ελλάς Χαλκιά. Προερχόμενη από την γνωστή μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων, η Ελλάς Χαλκιά ξεκίνησε τα πρώτα της μουσικά βήματα δίπλα στον πατέρα της, τον κλαρινετίστα Μάνθο Χαλκιά. Σπούδασε φλάουτο στο Οδείο Ορφείων Αθηνών με τους Σταμάτη Πρωτοπαπά και Δημήτρη Φωτόπουλο, αποκτώντας δίπλωμα με άριστα παμψηφή και πρώτο βραβείο. Και συνέχισε τις σπουδές της με τους Ρίτμαντ και Έντμουντ Ντέιβις. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τα θεωρητικά της μουσικής δίπλα στον Χρήστο Ζερμπίνο και είναι διπλωματούχος των Βρετανικών

0: Βασιλικών Ακαδημιών. Με μακρά παρουσία ως πρώτη κορυφαία φλαουτίστα στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, έχει συνεργαστεί με σημαντικά σύνολα και ορχήστρες, ενώ έχει εμφανιστεί ως σολίστ με τη Συμφωνιέτα Αθηνών και με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Οι μουσικές της συνεργασίες την έχουν οδηγήσει σε συναυλίες στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αίγυπτο. Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή της κατέχει η σχέση του φλάουτου με την ελληνική μουσική παράδοση. Έχει παρουσιάσει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών σε πρώτη εκτέλεση. Ηχογράφησε για το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΑ και ανέπτυξε μουσικολογική έρευνα γύρω από το φλάουτο και το δημοτικό τραγούδι μέσα από διαλέξεις και εκπαιδευτική δράση.
1: Εδώ έχω μία παρέμβαση. Ο συνθέτης στην παρτιτούρα γράφει συμμετοχή φλάουτου απιατσέρε, καταβούληση. Την προσαρμογή έχει κάνει η κυρία Χαλκιά.
0: Θα ακούσουμε πρώτα τον Τρίγο, γραμμένο το 1955 πάνω σε στίχους του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ένα έργο για φωνή και πιάνο που γνώρισε και άλλες μορφές, για μεικτή χοροδία με πιάνο, για τρίφωνη ανδρική χοροδία ακαπέλα και που μεταφέρει την γιορτινή ατμόσφαιρα του Τρίγου. Ακολουθεί ο Βοσκός και τα Ειδώνη του 1946 σε στίχους του ίδιου του συνθέτη. Ένα ελληνικό τραγούδι για σοπράνο και πιάνο που αργότερα μεταγράφηκε και για ορχήστρα, βασισμένο σε στοιχεία του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Ο Βυσβάρδης μας παρουσιάζει μία ιδυλιακή εικόνα. Τον Βοσκό να παίζει τη φλογέρα του κάτω από μία ιτιά και να συντεριάζει τους σκοπούς του με το αηδόνι που μες στα κλόνια για αγάπη τραγουδάει και γλύκο και λαϊδά. Το έργο παρουσιάστηκε πολλές φορές σε συναυλίες και ραδιοφωνικές εκπομπές και περιλαμβάνεται στη Συλλογή Ελληνικών Τραγουδιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και θα ολοκληρώσουμε με το «Μες στην Αγιά Παρασκευή», παραδοσιακό τραγούδι της Μακεδονίας.

Για το τελευταίο τραγούδι θα ήθελα να πω κάτι. Είναι παραδοσιακό Μακεδονίας και ιδιαιτέρως Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Και έχει διάλεκτο. Μες στην Αγιά Παρασκευή, κόκκινος πετινός λαλί. Μες στην Αγιά Παρασκευή, κοιμάται η κόρη μοναχή. Κοιμάται και ονειρεύει τι. Θαρούσε πως παντρεύει τι. Να το ακούσουμε.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας βραδιάς που μας έφερε πιο κοντά στον κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη. Στις μουσικές του, στις λέξεις που αγάπησε, στις μνήμες, στους ανθρώπους και στα τοπία που επέστρεφαν ξανά και ξανά στη σκέψη και τη δημιουργία του. Πριν να αποχαιρετήσουμε εκ μέρους της κυρίας Βυσβάρδη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν με το δικό τους τρόπο να γίνει αυτή η βραδιά πραγματικότητα. Την ποιήτρια και συγγραφέα Νικιάνα Παπουλάκου για το βίντεο και το υλικό που είδαμε. Την Άνθια Μέγκα Χαβρέ για την εικονογράφηση της έκδοσης των έργων για πιάνο. Και τη δισέγγονη του συνθέτη Ακίνθη Μόρτζου για την εικονογράφηση στην έκδοση των 13 ελληνικών τραγούδιων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους μουσικούς που έδωσαν φωνή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους μουσικούς που έδωσαν φωνή και ζωή.

και την Ελλάς Χαλκιά. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάμε στη Ράνια Βυσβάρδη. Όχι μόνο για όλα όσα έχει προσφέρει στο τρίτο πρόγραμμα τόσα χρόνια, αλλά και γιατί απόψε δεν ήταν κοντά μας μόνο ως η κόρη του συνθέτη, αλλά σαν ένας άνθρωπος που μας βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Διονύσιο Βυσβάρδη. Επίσης, ευχαριστούμε τους ηχολήπτες των μουσικών συνόλων, Μιχάλη Σιγλέτο και Σέργιο Κάπαρη. Που φρόντισαν για την άρτια ηχοληψία της συναυλίας. Από την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στην παρουσίαση, σας... σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κατά τον Μεσαίωνα, όταν η προφορά όχι μόνο των αρχαίων ελληνικών αλλά και των λατινικών είχε αλλάξει, οι αρχαίες γλώσσες διαβάζονταν στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τις ορθογραφικές συμβάσεις των επιμέρους γλωσσών, με αποτέλεσμα από χώρα σε χώρα η προφορά να παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Γράφει στο κείμενό του «Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στους νεότερους χρόνους», το οποίο περιλαμβάνεται στην έκδοση του ΚΕΓ «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας», ο φιλόλογος και γλωσσολόγος Ευάγγελος Πετρούνιας. Ειδικά όσον αφορά στα αρχαία ελληνικά, καθώς ήταν ουσιαστικά άγνωστα στη Δύση πριν από την Αναγέννηση, η προφορά τους επηρεάστηκε από τους Βυζαντινούς λογίους που κατέφυγαν εκεί μετά την άλωση, αφού άλλωστε από αυτούς τα έμαθαν. Η πρακτική των Βυζαντινών όμως ήταν αρκετά όμοια με την νεοελληνική, παρά το γεγονός ότι κάποιοι, όπως η Κωνσταντίνος και η Ιανός Λάσκαρης, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος και ο Μάρκος Μουσούρος είχαν επισημάνει τη διαφορετική αξία κάποιων γραμμάτων στην αρχαιοελληνική, υπογραμμίζει ο Πετρούνιας και συνεχίζει. Παράλληλα, δεν ήταν λίγοι οι Ιταλοί ανθρωπιστές που είχαν σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη πριν από το τέλος του 14ου αιώνα, ενώ η Βυζαντινή παράδοση καλλιεργούνταν και στα ελληνικά μοναστήρια της Καλαβρίας. Και σε αυτό το σημείο, ο Πετρούνιας υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της παραμονής στην Ιταλία της πολυπληθούς ομάδας μορφωμένων Βυζαντινών, σχεδόν 700 ατόμων μαζί με το υπηρετικό προσωπικό, κατά τη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας για την Ένωση των Εκκλησιών. Όσον αφορά στα λατινικά, αρκετοί τα πρόφεραν πλησιάζοντας τον ιταλικό τρόπο, επηρεασμένοι από τη χρήση της καθολικής εκκλησίας. Έτσι, αυτός ο τρόπος θεωρήθηκε αργότερα ο παραδοσιακός. Όσο οι φιλόλογοι αλληλογραφούσαν μεταξύ τους γραπτός, αυτό το παράδοξο δεν γινόταν αντιληπτό. Όταν όμως κατά την Αναγέννηση τα ταξίδια άρχισαν να διευκολύνονται, οι διαφορές στην προφορά διαπιστώθηκαν και οι λόγοι συνειδητοποίησαν πως ήταν αδύνατον μία γλώσσα να διέθετε ποικίλες προφορές και η αρχαία ορθογραφία να απήχε τόσο πολύ από την πραγματική προφορά όσο η νεότερη ελληνική, εκτιμά ο Ευάγγελος Πετρούνιας, στο κείμενο του οποίου θα επανέλθουμε.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να οπλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της jazz. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Λοιπόν, κύριε Ντέιβις, εσείς με τι ασχολείστε? Τι κάνετε στη ζωή σας? Δεν κάνω κάτι σπουδαίο, απλώς έχω αλλάξει την ιστορία της μουσικής 3-4 φορές μέχρι σήμερα.

Τη χρονιά που γεννήθηκα, το Σεντ Λούις χτυπήθηκε από έναν φοβερό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τα πάντα. Ο ανεμοστρόβιλος εκείνος μου άφησε κάτι από τη βίαιη δημιουργικότητά του. Χρειάζεται δυνατό φύσημα, ξέρετε, για να παίξει κανείς τρομπέτα. Πιστεύω στο μυστήριο και το υπερφυσικό, και ένας ανεμοστρόβιλος είναι σίγουρα και τα δύο.

Από τη θητεία δίπλα στον Charlie Parker και την εποχή της cool jazz στο club, στα club της Νέας Υόρκης, μέχρι το καλλιτεχνικό αποκορύφωμα της jazz ελευθερίας του 50 και του 60, την ηχητική πρωτοπορία, τις μυθικές συνεργασίες, τις ταραχώδεις προσωπικές σχέσεις, τους fusion πειραματισμούς και την επιστροφή στις αφρικανικές ρίζες, το ταξίδι του χαρισματικού jazz θρύλου με το μαγικό άγγιγμα μοιάζει να μην έχει τέλος και αρχή. Σε ένα φεγγαρόλου στο χωματόδρομο, κάπου στο Αρκάνσας, στις αρχές της δεκαετίας του 30, ένα παιδί ακούει έναν μυστηριώδη ήχο που μοιάζει με blues να βγαίνει μέσα από τους βάλτους. Από εκείνη τη στιγμή, το αιμονικό ταξίδι του μικρού Miles Davis για την αναζήτηση του ήχου ξεκινά.

Κοιτάξτε τα ευαίνινα αρχοντικά του δάχτυλα, τα αμυγδαλωτά του μάτια, τους γατήσιους του ώμους. Παρατηρήστε με προσοχή τις γραμμές του προσώπου, το μεγάλο καλοσχεδιασμένο μέτωπο, τα γωνιάδη εκφραστικά ζυγωματικά. Σε κάθε εικόνα του, ο πρίγκιπας του σκότους εκπέμπει την ίδια πρωτογενή και ακαταμάχητη ερωτικά δύναμη. Η δύναμη του είναι γενεσιουργός. Ξαναγεννάει αδιάκοπα τον εαυτό του, τον επινοεί, τον αναβαπτίζει. Είναι συχνά κυρτός, στραμμένος προς το έδαφος με την τρομπέτα προς τα κάτω. Ο Μάιλς χρησιμοποιεί το έδαφος για να ακούσει καλύτερα τον ήχο του, τον ήχο που επιστρέφει. Ο Μάιλς σηκώνει το χάλκινο φυσοκάλαμό του, το φέρνει στο ύψος του σαλιωμένου στόματός του και με ένα κοφτό και καλοζυγισμένο φύσημα εξαπολύει τους αιχμηρούς σαν διαμάντια ήχους του, κοφτά, κλιμακωτά, ακτινωτά.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Γιάννης Κωνσταράκης, την περιήγηση σε αυτού η Αφροδίτη Κοσμά. Είναι η ώρα που όλα μπαίνουν στη θέση τους. Το σόλο του Coltrane στο φλαμενκό, Sketches, και στο So What. Και στο Blue and Green, σταγόνα-σταγόνα ο Bill Evans, στις χορδές του πιάνου. Οι νότες βγαίνουν από τη σιωπή. Kind of blue. Μένουν εκεί, ακίνητοι στο χρόνο. Δεν θα παίξουν ποτέ ξανά μαζί.

Είχε αναμονής, είχε μαγεμένου δάσους και πικρή γεύση από πολύχρωμα δηλητηριώδη μανιτάρια. Σκιές παραμορφωμένων πλασμάτων να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται. Στο άλμπουμ In a Silent Way, ο μυστικισμός και η φαντασμαγορία της νύχτας φτάνουν στο αποκορύφωμα. Οι νότες του Miles είναι οι φόρμες της πορείας του φεγγαριού στη διάρκεια μιας αφέγγαρης νύχτας.

Η Ζουλιέτ και εγώ περπατούσαμε μαζί στον ποταμό Σικουάνα κρατώντας τα χέρια μας και φιλιόμασταν, κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια του άλλου. Και φιλιόμασταν κι άλλο και σφίγγαμε ο ένας στα χέρια του άλλου. Ήταν σαν μαγεία. Σχεδόν σαν να είχα υπνοτιστεί, σαν να ήμουν σε κάποιο είδους έκστασης. Έκστασης. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ αυτό. Ήμουν πάντα τόσο απορροφημένος από τη μουσική που δεν είχα ποτέ χρόνο για οποιοδήποτε είδος ρομαντισμού. Μου έμαθε τι σημαίνει να αγαπάς κάποιον άλλον εκτός από τη μουσική.

επιστρέφει στο Παρίσι το 57 για μια σειρά συναυλιών. Συναντάει τον 25χρονο Λούι Μαλ που ετοιμάζει την πρώτη και καλύτερη ταινία του και του ζητάει να συνθέσει ένα μουσικό θέμα, νυχτερινό. Μπαίνουν μαζί στο στούντιο. Είναι νύχτα. Ο Μαλ του ζητάει να προβάλλει την ταινία επί τόπου και παίζει ζωντανά μπροστά σε αυτό που βλέπει για πρώτη φορά. Ο χρόνος του αυτοσχεδιασμού είναι ο χρόνος του φιλμ. Το ασανσέρ για δολοφόνους γίνεται ο κανόνας του νουάρ, η νοπογραφία της νύχτας. Το ασπρόμαυρο νυχτερινό Παρίσι κινηματογραφείται και ο Μάιλς Ντέιβις στοιχιώνει με τη μουσική του για πάντα την ταινία.

Όταν ο πατέρας μου υπέστη εγκεφαλικό το 1982, παρέλυσε προσωρινά το δεξί του χέρι. Ο γιατρός του συνέστησε να σκιτσάρει προκειμένου να αποκατασταθεί. Ο Μάιλς καταπιάστηκε με αυτό και μετά από ένα διάστημα η ικανότητά του να εκφράζεται μέσα από τις ζωγραφιές του μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο. Προσιλώθηκε στο να σκιτσάρει με μολύβια, με πένες και μαρκαθόρους και με τον καιρό γέμισε δεκάδες, ίσως εκατοντάδες μπλοκ. Του άρεσε να ζωγραφίζει χορευτές, μουσικούς και άλογα, αλλά κυρίως χορεύτριες. Πιστεύω ότι η λεπτέστητη δουλειά του με τα χρώματα έχει την προσωπική της ταυτότητα που μιλάει στον θεατή, όπως η τρομπέτα του και η μουσική του μιλάνε στον ακροατή. Συνέχισε κατόπιν να ζωγραφίζει με ακριλικά σε μουσαμάδες ποικίλων μεγεθών, αλλά πιο πολύ του άρεσε να ζωγραφίζει σε γιγάντια ρολά μουσαμά χωρίς να τελαρώνει. Μετά να τα κρεμάει στη σκάλα του δεύτερου πατώματος, ώστε να τα βλέπει εκτεθειμένα από διαφορετικές γωνίες. Η ζωγραφική έγινε για αυτόν τόσο σημαντική όσο και η μουσική και άρχισε να πουλάει έργα του τόσο ιδιωτικά όσο και σε ατομικές εκθέσεις σε αίθουσες τέχνης αλλά και σε ομαδικές με άλλους μουσικούς όπως ο Τζον Μέλενκαμπ. Του άρεσε να επισκέπτεται τα ατελιέ άλλων καλλιτεχνών και να βλέπει τα έργα τους. Με πήρε μαζί του σε μερικές τέτοιες επισκέψεις ενώ όσο βρισκόμασταν για περιοδίες στην Ευρώπη και πάντοτε με γοήτευε το πόσο αλληλεπιδρούσε με τους καλλιτέχνες αυτούς καθώς συζητούσε τη μίξη χρωμάτων και τις ποικίλες τεχνικές.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ που σήμερα άκουσε λίγη μουσική του Miles Davis, ο οποίος είχε πει: «Δεν γίνεται να μείνεις ακίνητος για να είσαι ασφαλής. Αν κάποιος θέλει να συνεχίσει να δημιουργεί, πρέπει να κάνει την αλλαγή». Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Ο Πολωνός, όχι όμως ο Φρέντερικ, ο άλλος, ο Κάρολ, άντλησε έμπνευση από θέματα της αρχαιότητας, όπως ξέρετε, στους μύθους του, για παράδειγμα, για βιολί και πιάνο, από την Ανατολή και φυσικά από την πολωνική folk κουλτούρα. Πώς είναι όμως όταν συμβαίνει και ένας σύγχρονος Πολωνός εμπνέεται από τον παλαιότερο και από όλα αυτά? Μέσα από τη μυστική, σχεδόν μυστικιστική σχέση του με το περιβάλλον και αυτό που βρίσκεται πιο πέρα, ο Κάρολ Σιμανόφσκι κατάφερε να δημιουργήσει ένα μαγικό κόσμο, όμως περισσότερο αναγνωρίσιμο και οικείο, κατά τη γνώμη μου, από Φερρυπίν, εκείνον του Σκριάμπιν, που είναι η αδελφή ψυχή του Κάρολ. Στο σήμερα όμως, Άνταμ Πιέροντσικ, ο σαξοφωνίστας, ένας τζαζίστας με μεγάλη εμπειρία και τολμηρές ηχητικές διαδρομές, πλέκει 7 ηχητικές εντυπώσεις για τον παππού Σιμανόφσκι. 6 από αυτές θα απολαύσουμε σήμερα από το δίσκο του Σιμανόφσκι X-Ray. Βραδινές αρμονίες.

Ακούμε φίλη μουσική του Άνταμ Πιέροντσικ από το άλμπουμ Σιμανόφσκι X-Ray, αυτό το ενδιαφέρον ομάζ στον παλιό δάσκαλο, Πολωνό δάσκαλο. Ακούσαμε Photon Image Detector X. Προχωράμε. Tube, Electron και Projection.

Έτσι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού έμεσου αφιερώματος στον Κάρλ Σιμανόφσκι μέσα από την jazz δουλειά από το άλμπουμ Σιμανόφσκι X-Ray του Άνταμ Πιέροντσικ. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Εφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

η μακρινή ακτή με τη Σολέα Γκαρσία Φόνς από το άλμπουμ του 24 Blue Macam και ο πατέρας βέβαια με το όρθιο μπάσο που αποκαλείται στη Γαλλία Νίκολο Παγκανίνη του όρθιου μπάσου, οι οποίοι συνεχίζουν εδώ πέρα νοημά της Σοσιαγάνα.

Νοημάτ Σιωκάννα με τη Σολέα Γκαρσία Φων, η οποία σκέφτηκε με τον πατέρα της ότι έτσι πως έχει δημιουργηθεί και έχει μετασχηματιστεί ο κόσμος, να είμαστε πιο κοντά από ότι ήμασταν νωρίτερα, γιατί αεροπλάνα, γρήγορα πλοία εκμηδενίζουν τις αποστάσεις, να κάνουμε ένα άλμπουμ το οποίο να μοιάζει λίγο με μια διαφορετική Βαβέλ. Και εμείς έτσι παίρνουμε το μήνυμα και πάμε στο Αζακείο. Κορσική. Για την παιδική χοροδία ο Φιλ Ντελέ. Παρέα με τον Νότιο Αφρικανό, αγαπημένο αυτόν εδώ της εκπομπής, Ντίζου Πλατείες. Από το Ανατολικό Cape Town.

ο Ντίζου Πλατείες διδάσκει και διευθύνει την παιδική χοροδία, ο Φίντελε, από το Ζακιό της Κορσικής. Περί παιδικών χοροδιών είχα συζητήσει κάποτε, ήταν τέλη δεκαετίας του 80, στο Μάλμε, στη Σουηδική Ραδιοφωνία, με τον αξέχαστο Νότι Μαυρουδί, που συζητάγαμε και του έλεγα ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα έχεις ξανακούσει, δεν τα έχεις προσέξει και είναι με παιδικές χοροδίες. Και μου σύστησε τότε τη χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου από τον Πειραιά. Έτσι πέτυχα αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι λαϊκό. Χρησιμοποιείται μπουζούκι, γιατί βέβαια είναι σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα. Παρακαλώ. Παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου.

Τον έχουν ονομάσει και τον ονομάζουμε μοναδικό Γιώργο Ζαμπέτα, αλλά είναι μοναδικός γιατί εκτός από το λισάρι που είχε στα χέρια του και στο πνεύμα του για να πιάσει με το μπουζούκι τα λαϊκά και την ψυχή του μέσου Έλληνα, είχε γνώση σε αυτό το οποίο λέγεται παιδικό κομμάτι, παιδικό τραγούδι. Αυτό το «Πάμε φεγγάρι μου, αλφαβητάρι μου, στην αγάπη, κύκλος και έκλεισε, πάμε ξημέρωσε, δεν έχει τέλος το μονοπάτι». Αυτά

Τα στιχάκια τα έχει γράψει ο Θόδωρος Ποάλας. Ήταν ένα όνομα το οποίο το ακούγαμε ειδικά από το δεύτερο πρόγραμμα και από άλλα έτσι που παρουσιάζαν τους λαϊκούς συνθέτες, μεταξύ άλλων και τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος είχε ένα τεράστιο εύρος δημιουργίας και απόδοσης κομματιών με ελληνικό στίχο για όλα τα στρώματα του λαού. Όπως ήταν και αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, να ζητήσετε τα στιχάκια να καταλάβετε ότι καμιά φορά το μεγαλείο κρύβεται, μα φυσικά που αλλού, στην απλότητα. Εκεί λοιπόν τη συνάντησα και με μία Ταϊβανέζα προσωπικά, που με είχε τρελάνει βέβαια, γιατί δεν πίστευα στην πρόσκληση που είχα κάνει για την εκπομπή μου ότι θα αναδιόταν τέτοιο πνεύμα με τα κομμάτια. Και όταν άρχισα και άκουγα τα άλμπουμ τους, ανακάλυπτα κάποια πράγματα τα οποία πλησίαζε το ελληνικό πνεύμα και την ελληνική μουσική. Παρουσίαζε τα κομμάτια της βέβαια με τελείως διαφορετικά όργανα, αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι από την Κίνα που προέρχονται, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Και γι' αυτό παρουσιάζουμε σήμερα τη Τζουνγκ Γιουφέγκ. Εδώ με τους Σάμπα Σούντα, η οποία είναι μια μπάντα η οποία έρχεται από την Ινδονησία, αλλά ακούτε μερικά πράγματα μέσα τα οποία μας φέρνουν τόσο κοντά, Μεσόγειο, Αιγαίο, να μην μπούμε και πιο κοντά εδώ πέρα σε εμάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

Όταν ακούς αυτό το κομμάτι, παρατηρείς ότι σε κάποιον μπορεί να θυμίζει αυτό, σε κάποιον κάτι άλλο. Με όσους μουσικούς το έχω δοκιμάσει, μου λέει αυτό είναι κάτι έτσι, εκείνο το άλλο. Και τελικά πλώνεσαι στο χάρτη. Δεν ξέρεις ακριβώς ο άνθρωπος που ρώτησες τι του εμπνέει μέσα, τι του ξυπνάει. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Τσιουν Νιου Φέγγ. Λέει, εμείς στην Κίνα δεν κάναμε αυτοσχεδιασμούς, αλλά εγώ παρατήρησα το εξής, ότι η Ταϊβανέζη μουσική, επειδή ήταν πιο εύκολο για αυτούς να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ήταν και πιο εύκολα να διδαχτούν, να εμποτιστούν, να χρωματιστούν, έτσι, με κάποια πράγματα τα οποία ακούγανε ταξιδεύοντας στο εξωτερικό. Πράγμα το οποίο κάνει συστηματικά η Τσιου Νιου Φέγγ. Λίγο μπορεί να είναι Θεοδωράκης, λίγο μπορεί να είναι Εξαρχάκος, λίγο μπορεί να είναι Ρος Ντέιλι, γιατί άκουγε, πήγε στην Κρήτη και άκουγε κλπ. Πού, ποιος, τι, το Ρος Ντέιλι, ο οποίος μπορεί να έχει πάρει πράγματα και να έχει εμπνευστεί, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, ότι είναι μέσα με μουσικούς από την Κεντρική Ασία. Αυτές λοιπόν οι συνθέσεις που ακούει ξαφνικά μέσα στο γουδέτσι παίζοντας, μπορεί ξαφνικά να πηδήσει κάτι από πολύ μακριά και να βγαίνει πάνω στις χορδές από μετάξι. Γιατί όντως η πίπα, έτσι λέγεται το παλιό αρχαϊκό όργανο της Κίνας, λέγεται πίπα, το οποίο έχει 29 ή και 31 τάστρα πάνω. Να αναζητήσετε δηλαδή, να δείτε ότι είναι ένα από τα κλασικά όργανα της Κίνας. Η οποία βέβαια η Κίνα, η μία ήταν κλειστή για δεκαετίες, η άλλη που ήταν από την άλλη μεριά, που γίνεται χαμός βέβαια πολιτικός, ποιος αναγνωρίζει και ποιος έχει καλές σχέσεις με τη τέτοια, και θέλουμε να απελευθερώσουμε οι Κινέζοι από το Πεκίνο, να απελευθερώσουμε την Ταϊβάν, Φορμόζα παλιά και λοιπά. Και άμα πας ιστορικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, θα δεις διάφορα πράγματα. Άμα πας μουσικά, τα πράγματα είναι πιο απλά, γιατί εκεί βλέπεις επιρροές που μπορεί να έχουν έρθει με το κύμα από τη θάλασσα, έτσι. Λοιπόν, ήταν το 7-bit flash η Τσιουν Νιου Φέγγ παρέα με τους Σάμπα Σούντα από την Ινδονησία. Εκεί πήγε, βρήκε πραγματικά ένα άντρο, γιατί κατάλαβε ότι εκεί οι Ινδονήσοι έχουν μουσικούς δρόμους οι οποίοι δεν είναι κλασικοί της Ινδίας, είναι από άλλους λαούς. Που και εκεί εγώ αναγνωρίζω διάφορα πράγματα που μπορεί να μυρίζουν Αιγαίο. Για κοιτάτε την πίπα, η οποία πάνε ακριβώς στους δρόμους του μπουζουκιού ή του μαντολίνου.

χρησιμοποιεί το μεταξένιον χορδών όργανο, κλασικό, παραδοσιακό, κινέζικο, την πίπα, με όρους που μπορούσαν να χαρακτηρίζει το μπουζούκι. Και όταν της έφερα αυτό σαν παράδειγμα, της είπα ότι αυτό είναι μήπως εμπνευσμένο από Ελλάδα, γύρισε και μου λέει, όχι, όχι, όχι, είναι Αίγυπτο, μου λέει. Όπα, λέω, τι έγινε. Αλλά και στο Ισραήλ έβρισκα, λέει, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όπου και να έριχνε την άγκυρά της, σε όποια πάγκη ότι θα έβρισκε, κάτι θα ξεσήκωνε. Όπως στη συνέχεια βρέθηκε στη Βουδαπέστη. Τσανγκ Γιουφέγκ με Ματίας Φρέι, Ραμέσωτα από την Ινδία και Ζόλταν Λάντος. Outside in. Μέσα έξω δηλαδή.

Αυτός είναι ο τίτλος Outside In. Το πούμε ελεύθερα μέσα έξω, της Chung Yufeng από την Ταϊβάν, την οποία είχα παρουσιάσει πριν μερικά χρόνια και έκανα ανάλυση και στα στιχάκια της κλπ. Μπορώ να επανέλθω σε αυτό τελείως διαφορετικά από μια άλλη οπτική γωνία. Εδώ χρησιμοποιεί τον Zoltán Lantos από τη Βουδαπέστη στο βιολί. Είναι εξαίρετος σολίστας, Ακαδημία Μουσική της Βουδαπέστης, τελειόφυτος, και ο Ραμές Σότάμ, ο οποίος χειρίζεται σαφέστατα σε άλλο βαθμό και με άλλη κλίμακα και άλλο τόνο τα κρουστά από ό,τι βέβαια οι Κινέζοι και οι Ταϊβανέζοι. Πάμε όμως να δούμε εδώ πέρα αυτό το σχήμα που πήγε και βρήκε από την Ινδονησία να συμπαρουσιάσει μαζί της. Η Σάμπα Σούντα σκέτο σόλο, που και αυτοί πιάνουνε μελωδίες από Μεσόγειο. Δεν είναι κλασικός τόνος αυτός του Ειρηνικού ωκεανού. Bamboo Vals, Σάμπα Σούντα.

έχω βρεθεί σε αίθουσα που παίζανε σαμπασούντα. Ήταν επευκαιρία βέβαια της 300ης επετείου της ύπαρξης και εργασίας του σχήματος από την Ινδονησία. Bamboo Waltz. Λοιπόν, και βέβαια δεν καταλάβαινα που ήμουν μετά από κάποιο λίγο, γιατί χορεύοντας έτσι ή ακούγοντας, υπνοτίζεσαι με το ρυθμό και λες μετά, τι έγινε, ποιοι παίζουν, ποιοι είναι πάνω στη σκηνή. Όχι Ινδονήσια τέλος πάντων, έλαντε όμως που ήτανε. Και για εκεί πάμε σε κάποιον που είναι εγκατεστημένο στη Βαλένθια. Τον έχουν παρουσιάσει και αυτόν, ναι. Το τσέλο με τις χίλιες αποχρώσεις. Ματιές Αλιό, παρέα με τον Βιετναμέζο Nguyen Le, εγκατεστημένο στο Παρίσι εδώ και χρόνια. Και τον Μπιζά σε Μιρανή. Από την Περσία, Ιράν, Γαλλία, αλλά και Χουδέτσι πολλές φορές. Ανήκει και αυτό στην ομάδα δεξιοτεχνών που μαζεύει ο Ρος Ντέιλι τόσο ωραία στην Κρήτη. Ακούμε την Καραβέλα.

Το είχα χαρακτηρίσει ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της δεκαετίας, ήταν το 2020. El Camino de los Vientos, με αυτόν που αποκαλέσαν νωρίτερα και αποκαλούν το τσέλο με τις χίλιες αποχρώσεις, ο οποίος βρήκε εδώ πέρα την κιθάρα με τις χίλιες αποχρώσεις, που αν υπήρχε να γίνει ένα παγκόσμιο συνέδριο για αυτούς που πλησιάζουν μετά από χρόνια, δεκαετίες, το παίξιμο του Jimi Hendrix στην κιθάρα, θα ήταν ένας από τους μουσικούς καλλιτέχνες που θα φιγουράριζαν σε αυτήν την ομάδα. Nguyen Le είναι από Βιετνάμ καταγωγή, αλλά Γάλλος. Και Bijan Semirani στα κρουστά από την Περσία. Ακούσαμε τη σύνθεση Caravelle. Και τώρα solo, Ματιές Αλιό, με το τσέλο του.

Τον επισκεφτήκαμε στο εργαστήρι του στη Βαλένθια, αν και είναι Γάλλος, έχει εγκατασταθεί στην Ισπανία εδώ και χρόνια και υπήρξαν στιγμές έντονης έτσι, συναισθηματικής φόρτισης που δεν ξέρεις από πού πηγάζει, όπως και αυτός ο ήχος του Ματιέ Σαλιό. Λοιπόν, είναι περπατώντας το μονοπάτι από τα βουνά των Βάσκων μέχρι την παραλία του Ατλαντικού, αυτό το El Camino, κάποια στιγμή βρίσκεσαι μπροστά σε μια συστάδα από ένα μαγικό, από μια σειρά από κυπαρίσια, τα οποία έχουν φυτρώσει το πουθενά έτσι, σε κάποιες πλαγιές βουνού. Και εκεί ήρθε η ιδέα της σύνθεσης και τυκλοφόρησε αυτό το έργο η Καθεδρική, από το άλμπουμ El Camino de los Vientos. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, υπενθυμίζοντας τον Γιώργος Μαρκάκης, με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και πάντα προσέχετε και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το τρίφωνο μαδριγάλι Aquila Altera του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Jacopo da Bologna. Θα το ακούσουμε σε οργανική εκδοχή. Ερμηνεύει το σύνολο Millenarium.

ήταν το τρίφωνο μαδριγάλι Aquila Altera του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Jacopo da Bologna. Το ακούσαμε σε οργανική εκδοχή. Ερμήνευσε το σύνολο Millenarium. Επόμενη επιλογή του BBC, το σκέρτσο αριθμός 4 σε μία ελάσσονα για πιάνο, έργο 54 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Σίμον Τρπτσέσκι.

Από τον πιανίστα Σίμον Τρπτσέσκι ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 4 σε μία ελάσσονα, έργο 54 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί το κοντσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα, έργο 26, του Πολωνού συνθέτη Στέφαν Μπολέσουαφ Ποραντόφσκι, 1902-1967. Αποτελείται από τρία μέρη, αλέγκρο non troppo, αντάτζο εσπρεσίβο, poco αλέγκρο βιβάτσι. Τον κοντραμπασίστα Γιούρακ Ντίμπαλ συνοδεύει η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ρουβέν Σίλβα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα έργο 26 του Πολωνού συνθέτη Στέφαν Μπολέσουαφ Ποραντόφσκι 1902-1967. Τον κοντραμπασίστα Γιούρεκ Ντίμπαλ συνόδευσε η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ρουβέν Σίλβα. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια Σπόζα Σον Ντισπρετσάτα από την όπερα La Merope του Ιταλού συνθέτη Τζεμινιάνο Τζακομέλη 1692-1740. Ο Αντώνιο Βιβάλντι ενσωμάτωσε αυτή την άρια στο Παστίτσο Βαγιαζίτ, Ρίομ 703, ως άρια της Ιρένε. Την υψήφωνο Ζουλή Φούξ συνοδεύει το σύνολο La Scintilla υπό την Άννα Γκέμπερτ.

ήταν η άρια «Σπόζασον», «Δισπρετσάτα» από την όπερα «Λαμέροπε» του Ιταλού συνθέτη Τζιμνιάνο Τζακομέλη, 1692-1740. Όπως είπαμε, ο Αντώνιο Βιβάλτι ενσωμάτωσε αυτή την άρια στο «Παστίτσο Βαγιαζίτ», ρίγο 703, ως άρια της Ήρενε. Την υψήφωνο Ζούλη Φούξ συνόδευσε το σύνολο «Λα Σιντίλα» υπό την Άννα Γκέμπερ. Επόμενη επιλογή του BBC, 5 συνθέσεις από τη σουίτα για πιάνο με γενικό τίτλο «Ιβηρία» του Ισαάκ Αλμπένιθ, στην ορχιστρική εκδοχή του Ισπανού βιολιστή, συνθέτη και μαέστρου Ενρίκε Φερνάντεθ Άρβος. Εβοκαθιόν, αναπόληση, η εορτή του Θεού στη Σεβίλη, γνωστή και ως το σώμα του Χριστού στη Σεβίλη, Τριάννα, Ελ Πουέρτο και Ελ Αλμπαϊθίν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διευθύνει ο Χόρχε Μεστέρ.

Ακούσαμε 5 συνθέσεις από τη σουίτα για πιάνο με γενικό τίτλο «Η Βυρία» του Ισαάκ Αλμπένιθ στην ορχιστερική εκδοχή του Ισπανού βιολιστή, συνθέτη και μαέστρου Ενρίκε Φερνάντεθ Άρβος. Εβοκαθιόν, αναπόληση, η εορτή του Θεού στη Σεβίλη, γνωστή και ως το σώμα του Χριστού στη Σεβίλη, Τριάνα, Ελ Πουέρτο και Ελ Αλμπαϊθίν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διήθινε ο Χόρχε Μεστέρ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση με τον τίτλο «Νυκτερινό μετά τον Τζον Ντόουλαντ» για κιθάρα, έργο 70 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ερμηνεύει ο Σουν Σιμπ.

Ακούσαμε τη σύνθεση με τον τίτλο «Νυκτερινό» μετά τον John Dowland για κιθάρα, έργο 70 του Benjamin Britten. Ερμήνευσε ο Σουν Σίμπε. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίτο και το τέταρτο κομμάτι από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 8 της Fanny Mendelssohn. Λαρκέτο και Vanda Lied με ένδειξη πρεστό. Ερμηνεύει η Sylviane Defern.

ήταν το τρίτο και το τέταρτο κομμάτι από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 8 της Fanny Mendelssohn, Larghetto και Vanda Lied με ένδειξη Presto. Ερμήνευσε η Sylviane de Fern. Επόμενη επιλογή του BBC, το ορατόριο Santa Agnese για 5 φωνές και ορχήστρα του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Bernardo Pasquini, 1637-1710. Σολίστη είναι η ψήφωνος Νικολίνα Χρκάτς, η ψήφωνος Στέφανη Τσρου, ο κόντρατενόρος Τέρι Ουέι, ο τενόρος Τζέικομπ Λόρενς και ο βαθύφωνος Σέρτζο Φορέστη. Την ορχήστρα μπαρόκ του φεστιβάλ της πόλης Ραντόβλιτσα της Σλοβενίας διευθύνει από το τσέμπαλο ο Ντόμεν Μάριντσιτς.